Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Κοσμέ. Δεν νομίζω ότι σας λείψαμε πολύ, ούτε κι εσείς άλλωστε από εμάς, καθώς όλες αυτές τις μέρες βρισκόμασταν και στον κόσμο και στον χώρο της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, τα λέγαμε από εκεί. Μια έκθεση που έριξε αυλαία χθες και εμείς επανήρθαμε στα σημερινά, τα καθημερινά μας. Εδώ πάντα με την βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας, γιατί η καθημερινότητα είναι και αυτή μια μικρή βόλτα. Με λόγια και τραγούδια λοιπόν θα σας κρατήσουμε συντροφιά σήμερα. Ο ευγενής καθαρότατος ήχος που φτάνει στα αυτάκια σας έχει ονοματεπώνυμο και είναι Φάνης Λιάκος. Η άλλη πάλι φωνή που άκουγεται στα μικρόφωνα και αυτή έχει ονοματεπώνυμο. Είμαι ο Γιάννης Τσολακίδης, θα είμαι κοντά σας. Μην δες να το βράχνιασμα βγήκε. Θα είμαι κοντά σας λοιπόν για την επόμενη ώρα. Καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτή την ώρα για μια σχεδόν ώρα. Πιάστηκα από αυτά που έλεγε πριν ο Γιώργος Καλλιτζίδης στις ιστορίες της πόλης και είχα κατά νου πολλά να σας μεταφέρω κι εγώ για αυτά τα 90 χρόνια πια που συμπληρώθηκαν από εκείνο το ορματωμένο Μάη του 36. Όμως επειδή τα είπε και όλα και καθαρά και περιληπτικά και μια χαρά, θα παραλείψω αυτήν την ενότητα, όμως θα κρατήσω ένα τραγούδι από το επιτάφιο από αυτό το μεγάλο ποίημα. Το εμβληματικό ποίημα του Γιάννη Ρίτσου που μελοποιήθηκε από τον Μίκη Θοδωράκη σε μια νεότερη εκτέλεση από την Ένα Βενετσάνου και με αυτό θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Καλή σας ακρόαση.

Και όλα αυτά μέσα σε μια παράξενη άνοιξη, αυτή που ζούμε τουλάχιστον φέτο. Όλοι μιλούν για τον άστατο Μάη, για τον άστατο καιρό. Και δεν είναι εδώ που τα λέμε να μην ανησυχείς, γιατί αυτές οι μεταπτώσεις του καιρού δεν αφορούν πια εποχές, μήνες, ημέρες, ας πούμε, πολλές. Μπορεί να συμβαίνει το αλόκοτο ακόμα και μέσα στην ίδια μέρα, δηλαδή εκεί που βρέχει, μετά σε λίγο να έχει ηλιοφάνεια, μετά συννεφιά, μετά νοτιά, βοριά, σκόνη, ψύχρα, ζέστη και όλα αυτά μαζί μέσα σε ένα 24ωρο. Δεν ξέρω τι λένε οι μετεωρολόγοι για αυτό το άστατο, πάντως, δηλαδή αν έχουν εκτιμήσεις και εξηγήσεις, πάντως στη ψυχολογία μας και στη συμπεριφορά μας, μάλλον έχει μεγάλη επίδραση και αρνητική, έτσι, διότι μέσα σε ένα 24ωρο. Όλες αυτές τις μέρες και με τις βροχές εδώ στη Θεσσαλονίκη ξεκινούσες με μπουφάν, σε 2 ώρες κοντομάνικο, μετά ομπρέλα, μετά πάλι κοντομάνικο. Τη νύχτα μπορεί και παπλωματάκι εδώ που τα λέμε. Άνοιξη σου λέει ύστερα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ο 958 στους δέκτες σας, η εκπομπή «Η Βόλτα στους δέκτες σας» αυτή την ώρα στην ακρόασή σας. Έλεγα πριν για το ότι όλες αυτές τις μέρες τα λέγαμε μέσα από τον χώρο της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Και ευχαριστίες μεγάλες βέβαια και στο ακροατήριό μας και στις φίλες και στους φίλους που πέρασαν από εκεί, αλλά και όσες και όσοι μας άκουγαν μέσα από το ραδιόφωνο. Επόμενο είναι μετά να θες να κάνεις, ας πούμε, αυτό που λέμε απολογισμός, να κάνεις διαπιστώσεις, εντυπώσεις, ακόμη και αν σε τόσο σύντομη απόσταση, ας πούμε, και με τόσο συμπυκνωμένο το πρόγραμμα και το χρόνο, τα περισσότερα από αυτά που θα πεις είναι μάλλον ρεπορτάζ και όχι αποτίμηση συμπεράσματα. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες γενικές εντυπώσεις που θα τις μοιραστώ τώρα εδώ μαζί σας και σήμερα και τις επόμενες μέρες, και εσείς βεβαίως θα τα λέτε εδώ με εμάς. Όμως είναι αλήθεια να βλέπεις, ας πούμε, ότι όταν είσαι αφοσιωμένος εκεί μες στον κόσμο του βιβλίου, χάνεις διάφορα άλλα μεγάλα γεγονότα, όπως, ας πούμε, κάπως αργά έμαθα για ένα ντρόν το οποίο κολυμπούσε στο Ιόνιο. Όπως λίγο, ας πούμε, δεν προλάβαμε να συζητήσουμε και ιδιαίτερα για το γεγονός ότι οι Ισραηλινά κομμάντα συλλαμβάνουν τα πλοιάρια του φλωτήλα Σόμουτ των στολίσκων αυτών για τη Γάζα, μετά τους παραδίδουν σε διάφορες ελληνικές δυνάμεις και φεύγουν για άλλες συλλήψεις. Γενικώς δηλαδή ότι υπάρχει έτσι μια ταραχή και μια ανασφάλεια, παρόλο που επιμένουμε ότι είμαστε η πιο ασφαλής χώρα του κόσμου. Και επίσης βλέπω ότι υπάρχει, καλά είμαστε και λίγο όμως, έτσι βλαχοχωριό, έτσι, δηλαδή όλοι με τους μετάλλικα ξαφνικά, ας πούμε, χτες, προχτές, σήμερα αυτό, κουβέντα, όχι έτσι, όχι αλλιώς, κάναν εκείνο, κάναν τ' άλλο, κάναν μια συναυλία οι άνθρωποι. Εντάξει, και το μόνο κακό ήταν ότι αυτό το κομμάτι δεν μπορούν να το παίξουν καλά. Πώς θα γίνει?

Δε χωρά πουθενά. Λοιπόν, τι λέγαμε. Α, ναι, για την έκθεση βιβλίου. Εκεί εγώ έχω μείνει ακόμα λίγο στον απόϊχο, στους απολογισμούς. Καταρχήν να πω από εδώ δημόσια ακόμα μια φορά μεγάλο ευχαριστώ στους συγγραφείς και τους λογοτέχνες και τους δημοσιογράφους που πέρασαν από την ώρα της εκπομπής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ καταρχήν από εδώ όταν είχαμε ξεκινήσει την Ευαγγελία Σκαρσουλή, στο Θανάση Λιβό, Παρασκευή στο Σταύρο Ζαφυρίου, στην Χλοή Κουτσουμπέλη, στον Θωμά Κοροβίνη, το Σάββατο σε Άγγελο Τσέκερη, Τριαντάφυλλο Μηταφίδη και Βασίλη Τσιράκη και την Κυριακή σε Βασίλη Μπετσάκο, Θανάση Λάλα και Θανάση Τριαρίδη για τα βιβλία τους, για όσα συζητήσαμε, αλλά και βέβαια και για το κλίμα της Διεθνούς Τέξης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, για το οποίο ξεκίνησα να γράφω χτες μερικά πράγματα και πέφτω σε μια διακοπή ρεύματος. Κυριακή απογευματάκι στην Καλαμαριά έχει διακοπή ρεύματος. Έμαθα μετά ότι είναι, λέει, μια συνηθισμένη βλάβη, έτσι λέει ο ΔΔΕ. Έτσι, να ξέρετε, δηλαδή, όταν κόβει το ρεύμα κάνα δύο ώρες, είναι συνηθισμένο. Εντάξει, μην ταράζεστε, συνηθισμένο. Συνηθισμένο, επαναλαμβάνω, γιατί η λέξη έχει σημασία. Συνηθισμένη βλάβη, είπε ο ΔΔΕ. Μας συνηθίζουν δηλαδή ότι μπορείς να μείνεις ξαφνικά χωρίς να λειτουργεί τίποτε. Ούτε ίντερνετ, ούτε σταθερή τηλεφωνία. Να προσπαθείς ακόμα και να μιλήσεις και το σήμα να είναι πανάθλιο, δηλαδή να σε ακούει ο άλλος με τραυλίσματα και να λες τι γίνεται, άντε καλά, σταθερό, έχει κοπεί λόγω της σχέσης, της σύνδεσης, ας πούμε, με τα Wi-Fi και με όλα αυτά, αλλά τα άλλα, και καταλαβαίνεις εκεί ότι η διακοπή του ρεύματος σε στερεί όχι μόνο από τα στοιχειώδη της επιβίωσης, της διαβίωσης, μην πω επιβίωσης, αλλά και από την αγωνιώδη ανάγκη για επικοινωνία, να μοιραστείς με το συλλογικό γύρω σου, έστω μικρό σύμπαν, την κατάστασή σου, να πεις κάτι στα μηνύματα, στα τηλέφωνα, να ρωτήσεις, να μάθεις, να γκρινιάξεις, να γελάσεις, να μοιραστείς το πρόβλημα. Όχι, υπάρχει μια απολυταρχική έως εφιαλτική εξάρτησή μας από την παροχή ηλεκτρισμού. Και είναι μια πρόβα general, εάν τυχόν συμβεί, για το πώς θα είμαστε μέσα στην απόλυτη μοναξιά και στον απόλυτο αποκλεισμό. Το όπου είχα ξεκινήσει και που έφτασα, για την έκθεση έλεγα. Λοιπόν, εκεί δεν υπάρχουν μοναξιές καθόλου. Ήταν γεμάτος ο χώρος κάθε μέρα με κόσμο. Υπήρχε κατάληψη πραγματική των περιπτέρων από πλήθη κόσμου. Πολύ χρωμό και πολύ βοτό πλήθος. Στην αρχή λίγο είπε κάτι πολύ έξυπνο, πολύ σωστό η Εύη, βλέποντας έτσι και το περίπου το περιεχόμενο των περισσότερων εκδηλώσεων, λέει πως είναι πολύ μπουμερίστικη, ρε παιδιά, η έκθεση, ξέρεις, λέει, και όλοι 50-60 πλάς και τα λοιπά. Αλλά μετά όμως είδα εγώ και παιδάκια 2 χρονών, 10 χρονών, κλαίγαν, φώναζαν, εκεί όλα τα καλά λέει, τα έκαναν. Είχε παπάδες επίσης και ελληνοπούλες ντυμένες, είχε διάφορα αναρχοφρικιά φυσικά, είχε δίπλα και την έκθεση Comic-Con. Υπήρξε και μία μέρα που έγινε της κολάσεως, γιατί είχε το προσυνεδριακό της Νέα Δημοκρατία στο περίπτερο 10 και γύρω-γύρω απαγορεύτηκαν με κορδέλες οι προσβάσεις μας και δεν μπορούσε να μπει κανείς στην έκθεση. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι όλα τα γύρω-γύρω. Επίσης, προσωπικά, λίγο έτσι κάπως μου φάνηκε ουδέτερο αυτό το αποτύπωμα που αφήνει η πρόταξη της φιλαναγνωσίας. Δηλαδή, τι θα πει γενικώς φιλαναγνωσία. Άμα διαβάζει κάποιος, ας πούμε, 10 βιβλία τύπου παραλογοτεχνία, ερωτική ή αστυνομική, έτσι, αυτά που λέγαμε παλιά, βιπερνόρα, να πούμε έτσι. Δηλαδή, αν διαβάζει, ξέρω εγώ, χιλιάδες σελίδες τέτοιες, ανεβαίνει πουθενά το επίπεδο, είτε του βιβλίου, είναι πρόοδος αυτό, είτε για τον άνθρωπο, είτε για το βιβλίο, δεν ξέρω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κατά τα άλλα, ήταν πραγματικά η προσέλευση, επαναλαμβάνω, εντυπωσιακή. Διοργάνωση πάρα πολύ καλή αυτή τη φορά, και σε επίπεδο του να μην καλύπτει ο ήχος της μιας εκδήλωσης την άλλη. Στις περισσότερες εκδηλώσεις υπήρξε η απόλυτη τήρηση του χρόνου. Τι άλλο να πω, τίποτα να μην πω. Να γυρίσουμε να βάλουμε ένα τραγούδι. Διότι ο παράξενος κόσμος που θα μας πει η Σωτηρία Λεωνάρδου είναι γεγονός.

Αυτά από την Σωτηρία Λεωνάρδου στην απόδοση του τραγουδιού του Bob Dylan στα ελληνικά με τον τίτλο «Παράξενος κόσμος». Και μέσα σε αυτόν τον παράξενο και άδικο κόσμο έρχεται και το 1981 μια μέρα σαν και αυτήν, το τέλος του Bob Marley. Πεθαίνει σε ηλικία 36 μόλις ετών, ο άνθρωπος που έκανε την ρέγγε διάσημη σε όλο τον κόσμο, αυτός ο τεράστιος συνθέτης, κιθαρίστας, ακτιβιστής, από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες του 20ου αιώνα, του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, και ένας άνθρωπος που έφυγε στα 36 του, φαντάσου πόσα ακόμα θα μπορούσε να μας είχε δώσει. Η φήμη του βέβαια μετά, η μεταθανάτια, έγινε μεγάλη και έγινε αιτία να εξαπλωθεί η ρέγγε με πολλά συγκροτήματα, με πολλούς θειασσότες αυτής της μουσικής, αλλά και της ράστα γενικώς αντίληψης και συμπεριφοράς, έτσι να τα λέμε για αυτά, σε όλο τον κόσμο και όπως επίσης και στον τόπο μας. Υπήρξαν ράστα γενικώς αντίληψης και συμπεριφοράς, έτσι να τα λέμε.

κατά νου να μεταδώσουμε, να σου πω την αλήθεια. Από τα δύο τελευταία που δεν θα σου πω ποιο είναι το άλλο, για να μην σε στεναχωρέσω. Θα σου πω πάντως ότι από τα δύο τελευταία καταλήξαμε στο Three Little Birds.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορίες πολιτισμού, ιστορίες της βόλτας στην τροφιά σας. Μια βόλτα στον κόσμο, στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού. Με τον Φάνη Λιάκο σήμερα στη τεχνική επιμέλεια, με τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Μια βόλτα σε πρόσωπα και γεγονότα που σημάδεψαν μια μέρα σαν και αυτήν, που θα μπορούσε μετά το Bob Marley να έχει πολλές αναφορές σε απώλειες που συνέβησαν μια μέρα σαν και αυτήν. Από το ελληνικό τραγούδι, να θυμίσω, ήταν 1990, όταν ένας σπουδαίος λαϊκός, αγαπημένος, τους κορυφαίους τους λαϊκούς τραγουδιστές της νύχτας, ο Στράτος Διονυσίου, φεύγει από κοντά μας. Στα 2005 επίσης ένας από τους πιο πιστούς ανθρώπους, έτσι, ακόλουθους και συνεχιστές του ρεμπέτικου, ο Μιχάλης Γενίτσερης. Αλλά εμείς θα γυρίσουμε λίγο και θα πάμε σε γεννήσεις σημαντικών καλλιτεχνών. Μια μέρα σαν και αυτήν ήταν 1937, που είναι το φως της ζωής, η Φλέρη Νταντονάκη.

Μαγική φωνία και μαγικό και το τραγούδι βέβαια, για πολλούς ένα από τα κορυφαία, ίσως και το κορυφαίο του 20ου αιώνα, το Summer Time από την πρώτη πράξη του Borg & Pes, του συγγραφέα Dibos Hayward, που είναι και τα λόγια του, στο συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί το λιμπρέτο το έχουν γράψει εδώ μαζί με τον Ira Gershwin, τον αδερφό του George Gershwin. Το Summer Time που πρωτοακούστηκε 1935 στο Colonial Theater της Βοστόνης και πρώτη που το έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία η Billie Holiday το 36 ένα χρόνο μετά. Όμως για την Φρέντα Αντωνάκη μιλάμε, τι αηδώνει τη φωνή, τη μαγική φωνή αυτή, η Ελευθερία Παπαδαντωνάκη που γεννήθηκε 11 Μάη του 1937. Τη συνδέσαμε με το έργο του Μάνου Χατζηδάκη, όμως έχει αποδώσει, όπως βλέπετε, μοναδικά και άλλα τραγούδια. Είχε και καριέρα πριν συνδεθεί με τον Μάνο Χατζηδάκη στην Νέα Υόρκη, όπου συναντήθηκαν και γνωρίστηκαν. Και κάποια στιγμή, εκεί στο σπίτι του συνθέτη, στο πιάνο, ηχογραφούν και μερικά παλιά ρεμπέτικα που αγαπούσαν εξίσου πολύ και ο Χατζηδάκης και η Φλέριντα Αντωνάκη. Και ανάμεσα σε αυτά και το «Θα πάω εκεί στην Αραπιά» του Βασίλη Τσιτσάνη, που μόλις μου έλεγε βέβαια πολύ δικαιολογημένα έτσι μια απορία ο Φάνης Λιάκος, φροντίζει τον ήχο. Λέει, Γιάννη, δεν είναι και πολύ political correct όμως ο τίτλος αυτό πια, ναι, αλλά κάποτε υπόθηκε. Αν και έχω την εντύπωση ότι το απαλύνει απόλυτα κάθε ίχνος προσβολής ρατσισμού, το απαλύνει, το εξαφανίζει απόλυτα η ερμηνεία της Φλέρης Νταντωνάκη.

Εξαιρετικό δέσιμο το πιάνο του Μάνου Χατζηδάκη με την ερμηνεία της Φλέρης Νταντονάκη. Όμως η Βόλτα σήμερα στα πρόσωπα και γεγονότα θα κάνει ακόμη έναν σταθμό και μάλιστα σε έναν από τους σημαντικότερους εν ζωή πια Έλληνες συνθέτες μας, τον Χρήστο Λεοντή. Ο Χρήστος Λεοντής που γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης 11 Μάη του 1940, πλούσια και η δική του η παραγωγή, η δισκογραφία, έχοντας μουσική για κινηματογράφο, για τηλεόραση, κυρίως για θέατρο, έχοντας και τα τελευταία χρόνια κάνει και κάποιες μεγάλες αφιερωματικές συναυλίες στο έργο του με επανεκτελέσεις και ανάμεσα σε αυτές μια που μου άρεσε πάρα πολύ και νομίζω το ξέρω συζητώντας ότι του αρέσει και του ίδιου, του Σταμάτη, είναι αυτή που θα ακούσουμε τώρα από τον Σταμάτη Κραουνάκη. Το άσπρο μου ρόδο που να θυμίσω η πρώτη του εκτέλεση εξίσου πάρα πολύ ωραία σημαντική ήταν από τη Μαρινέλα.

Και το χειροκρότημα βέβαια για την ηχογράφηση από συναυλία του τραγουδιού του Χρήστου Λεοντή «Άσπρο μου Ρόδο» με την ερμηνεία του Σαμάτ Κρανουνάκη, στίχη του Τάκη Μιχαηλίδη. Ο Λεοντής που και αυτός εδώ στην εκπομπή και την Βόλτα αλλά και παλιότερα τεχνιέντος έχει τιμηθεί με αφιερώματα αλλά και από άλλες εκπομπές είμαι βέβαιος και από άλλους συναδέλφους και άλλες. Συναδέλφες, ο Λεοντής που έχει πραγματικά μία στενή σχέση με την ποίηση και με το θέατρο, στο μουσικό του έργο. Άλλωστε αυτό με το οποίο θα σας αποχαιρετήσουμε, το Νανούρισμα, είναι ποίηση του Φεντερίκο Γκάρθια Λόρκα σε μετάφραση του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Και εδώ είναι μια νεότερη βέβαια εκτέλεση όπου η Τάνια Τσανακλίδου το τραγουδά ζωντανά μαζί με την Μαρία Παπαγεωργίου. Ο Λεοντής έχει πίσω του μία ιστορία με την, πέρα από τον Λόρκα, με πολύ σημαντικές στιγμές με την ελληνική ποίηση, κάνοντας έναν καταπληκτικό δίσκο για τον οποίο έχουμε αφιερώσει το παρελθόν πάρα πολύ χρόνο, το «Καπνισμένο τσουκάλι» σε ποίηση του Γιάννη Ρίτσου. Με τούτα και μετά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής που είχε στον ήχο τον Φάνη Λιάκο, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσίαση. Έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Σας χαιρετώ με Τάνια Τσανακλίδου και Μαρία Παπαγεωργίου από ζωντανή ερμηνεία μαζί οι δυο τους του τραγουδιού «Νανούρισμα».

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

από τη στιγμή που φτάνει στα αυτιά σου αυτή η χαρακτηριστικότατη σκοτσέζικη προφορά του Aidan Moffat πάνω από τις πλούσιες ενορχιστρώσεις του Malcolm Middleton, ξέρεις ότι ακούς Arab Strap, ξέρεις πάνω κάτω προς τα που θα πάει όλη η ιστορία, προς τα που θα σε οδηγήσει και με Arab Strap και το καινούριο του single, το You, You, You. Ξεκινάμε τη σημερινή μηχανή αναζήτησης, όπου σήμερα έτσι κάπως μάλλον όλη αυτή τη βδομάδα αλλάζω την πορεία των εκπομπών, αλλάζω έτσι την συνηθισμένη συνέχεια των μηχανών αναζήτησης στις μέρες της εβδομάδας, και αυτό γιατί κάπως και βολεύει έτσι την αφήγηση, ας το πούμε έτσι, που έχω ετοιμάσει για σας από χθες μέχρι και την Παρασκευή, μέχρι για να κλείσουμε στην πραγματικότητα με τον Μάιο του 2026, αλλά και επειδή όπως και χθες έτσι και τις άλλες μέρες σας έχω έτσι και μικρές εκπληξούλες για τις εκπομπές αυτές. Για παράδειγμα, θα θυμάστε αν ακούγατε και χθες πως είχαμε τον Τζίνκοβιτς, τον Θανάση Τζίνκοβιτς με την παρέα του να μας παρουσιάσουν τον δεύτερο μάλλον προσωπικό δίσκο και να παίξουν και μέρος αυτού ζωντανά εδώ μέσα στο στούντιο του 958 στην Αγγελάκη και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Τάσος Τριανταφύλου σήμερα μαζί μας στον ήχο και με το τραγούδι αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε και μόλις ακούσαμε το You, You, You. Οι Σκοτσέζοι Arab Strap ανακοινώνουν τον ένατο τους δίσκο, το Half Tall Tales, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις αρχές του Σεπτέμβρη, λίγες ημέρες πριν αυτοί κλείσουν τα 20 χρόνια από όταν έβγαλαν τον πρώτο τους δίσκο εκεί στα τέλη του Νοέμβρη του 1996, στα τέλη του Νοέμβρη του... μάλλον 30 χρόνια, με συγχωρείτε. Στα τέλη του Νοέμβρη του 2026 θα έχουμε και την μοναδική ευκαιρία να τους απολαύσουμε εδώ στην πόλη μας σε μία από τις πρώτες και ελπίζω από τις πολλές μεγάλες συναυλιακές ανακοινώσεις για την επόμενη πλέον σεζόν. Στα τέλη λοιπόν του Νοέμβρη, 28 Νοεμβρίου, οι Arab Strap θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη, θα παίξουν στο 8-Ball και φαντάζομαι θα παίξουν και το κομμάτι με το οποίο ανοίξαμε τη σημερινή μας εκπομπή, το You, You, You. Τώρα έτσι έχω αρκετά χορευτική διάθεση για το ξεκίνημα της εκπομπής, γι' αυτό και θα συνεχίσουμε με Future Islands και το Cotton Flower.

κάνουν λοιπόν οι Future Islands. Οι Future Islands όντως κλείνουν 20 χρόνια, η Arab Strap 30 όπως σας είπα νωρίτερα, και για να γιορτάσουν αυτά τα 20 χρόνια έβγαλαν μια συλλογή στην πραγματικότητα, το From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth, κυκλοφόρησε την περασμένη Παρασκευή και είναι ένας δίσκος ο οποίος αποτελείται είτε από B-sides έτσι, και σπάνια κομμάτια τα οποία έχουν ήδη κυκλοφορήσει, είτε από τελείως κυκλοφόρητα. Είχαμε ακούσει ένα από αυτά και σε προηγούμενη εκπομπή. Ακούσαμε μόλις το Cotton Flower, θέλω να ακούσουμε και ένα δεύτερο κομμάτι μέσα από αυτήν την συλλογή, θα την ονομάσω εγώ, των Future Islands, για τα 20 τους χρόνια, είναι το Sail.

in an ash shit town.

ακριβώς ένας μήνας έχει μείνει για την κυκλοφορία του 10ου και επαιτή ακούγεται, έχει έτσι και το 10 σε αριθμό δίσκο των αγαπημένων Άγγλων Muse. Το The Wow Signal θα βγει στις 26 Ιουνίου. Φαντάζομαι ότι έχουμε χρόνο για ένα ακόμα single από τον δίσκο αυτό. Ήδη έχουμε ακούσει τέσσερα με το Hexagon, στο οποίο μόλις κυκλοφόρησε ένα από τα κομμάτια τα οποία ο Matthew Bellamy γράφει μόνος του. Έχει αρκετό ενδιαφέρον το να δούμε πώς θα κινηθούν οι Muse σε αυτόν τον δίσκο, γιατί κομμάτι με κομμάτι στα τέσσερα αυτά πρώτα single υπάρχουν τουλάχιστον στα δικά μου αυτιά αρκετά μεγάλες διαφορές. Hexagon λοιπόν από τους Muse, καινούριο single, καινούριο δίσκο σε ένα μήνα από τώρα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη εβδομάδα που διανύουμε για μένα τουλάχιστον είναι εβδομάδα Paul McCartney. Ο Paul McCartney βγάζει το καινούριο του δίσκο την ερχόμενη Παρασκευή. Επίσης, πριν λίγες ώρες μάθαμε ότι την μέρα που συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση του Miles Davis, πέθανε ένας από τους τελευταίους μεγάλους της jazz, ο Sonny Rollins. Και γενικότερα είναι μέρες που έχουν πολλά πολλά μουσικά γεγονότα, τα οποία θα προσπαθήσω να τα σχολιάσω όλα, όχι σήμερα, αλλά στις επόμενες αρχές γενομένες από αύριο εκπομπές. Προς το παρόν, ας παραμείνουμε έτσι στον σκληρό ήχο. Πάμε μέχρι το Μεξικό για να βρούμε εκεί της Warning και το καινούργιο του τραγούδι με τίτλο Ego.

Και δεν θα σας αφήσω ακόμα έτσι να ησυχάσετε, και μπορεί οι μεξικανές warning να είναι αρκετά νεαρές σε ηλικία, ωστόσο θέλω να παραμείνουμε στο σκληρό ήχο, να περάσουμε σε έναν πολύ μεγαλύτερο και αγαπημένο, βέβαια τον John Carpenter. Αν δεν τον ξέρετε για τη μουσική του, σίγουρα θα τον ξέρετε για τις εμβληματικές ταινίες τρόμου και επιστημονικής φαντασίας που έκανε, τις πιο γνωστές κυρίως κατά την δεκαετία του 80. Ο John Carpenter, έχοντας πλέον μπει για τα καλά στην στην 8η και λίγο πριν μπει στην 9η δεκαετία της ζωής του, αποφασίζει να βγάλει και το πρώτο του graphic novel με τίτλο Cathedral, το οποίο θα το συνοδεύσει και με ένα άλμπουμ μουσικής μαζί με τον γιο του, τον Cody Carpenter, αλλά και τον στενό συνεργάτη του και νονό του γιου του, Daniel Davis. Οι τρεις τους φτιάχνουν τη μουσική για τον graphic novel Cathedral, λοιπόν, και μας δίνουν την περασμένη Παρασκευή ένα έτσι μικρό δείγμα, μικρό βαρύ και ασήκωτο βέβαια, όπως φαντάζομαι θα είναι και τα θέματα του βιβλίου, τίτλος Lord of the Underground.

Lord of the Underground, λοιπόν, από τον John Carpenter για τον graphic novel που θα βγάλει με τίτλο Cathedral. Το κομμάτι το γράφει και τον παίζει μαζί με τον γιο του Cody Carpenter και τον Daniel Davis. Και πριν αλλάξουμε έτσι το κλίμα για να μπούμε και στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, ας περάσουμε στους Nothing But Thieves, αγαπημένους εδώ της χώρας και της Θεσσαλονίκης. Τους είδαμε, τους ξαναείδαμε, τους είδαμε ακόμα και μέσω ίντερνετ κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Επιστρέφουν με το Evolution.

γνωρίζουμε εδώ και καιρό για το πόσο συνεργάζονται και το πόσο στενή σχέση έχει η Ολίβια Ροντρίγκο με τον Ρόμπερτ Σμιθ, τον Κιούρ. Ο σεβασμός είναι αμοιβαίος, μάλιστα ιδιαίτερα από την μεριά του Ρόμπερτ Σμιθ. Οι δυο τους έχουν δουλέψει αρκετές φορές μαζί και πάνω από τη σκηνή και στο στούντιο, και έρχεται η στιγμή που δεν ξέρω τώρα αν το κάνει επίτηδες η Ολίβια Ροντρίγκο να γράψει ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο The Cure. Είναι και το δεύτερο σίγγλ μάλιστα από τον επερχόμενο της δίσκο που θα κυκλοφορήσει σε 2,5 περίπου εβδομάδες. Είναι η τρίτη δουλειά της Αμερικανίδας με τον τίτλο You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Ακούσαμε το The Cure λοιπόν από την Ολίβια Ροντρίγκο. Πάμε να περάσουμε λίγο στους Bleachers τώρα. Οι Bleachers του Jack Antonoff έβγαλαν τον πέμπτο τους δίσκο, το Everyone for 10 Minutes, και θέλω να ακούσουμε πρώτα ένα κομμάτι πριν πολύ πολύ σύντομα συζητήσουμε κάτι. Ακούμε τους Bleachers στο Dirty Wedding Dress.

0: stop.
1: Ο Τζακ Αντόνοφ λοιπόν είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στην παραγωγή στην Αμερική, αλλά και στην τραγουδοποιία, που ίδιος έχει δουλέψει τα τελευταία 15 χρόνια περίπου με τα μεγαλύτερα ονόματα της pop και της rock σκηνής. Θέλετε Taylor Swift, θέλετε Lana Del Rey, St. Vincent, Florence and the Machine, Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter και πάει λέγοντας. Ο ίδιος βέβαια διατηρεί και το σχήμα των Bleachers για να εκφράσει και με έναν διαφορετικό, έτσι, πιο προσωπικό τρόπο. Η πέμπτη τους δουλειά είναι το Everyone from 10 Minutes, όπως σας είπα και λίγο νωρίτερα, από το οποίο εμείς μόλις ακούσαμε το Dirty Wedding Dress. Ωστόσο, αυτό το οποίο ήθελα να σημειώσω για το δίσκο είναι το εξής, ότι κάτε με το καλύτερο κομμάτι του δίσκου δεν ανήκει αποκλειστικά τουλάχιστον στον Τζακ Αντόνοφ. Είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει γράψει μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας και θα το ακούσουμε λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, με τίτλο I'm Not Joking.

I'm Not Joking, λοιπόν, από τους Bleachers και το καινούριο τους δίσκο, το Everyone for 10 Minutes. Θα κλείσουμε την εκπομπή μας με τους Coral και το Here Come the Tears. Τώρα, παρέα για την προσεχή ώρα, θα σας κρατήσει η Δώρα Δαβίδου, βέβαια, μέχρι και τις 7. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, θα αναφερθούμε έτσι λίγο και στα γεγονότα που σας είπα λίγο πιο πριν, λίγο στο Miles Davis, λίγο στον Sonny Rollins, μεταξύ άλλων, ωστόσο, γιατί όπως σας είπα, έχουμε διάφορα έτσι ενδιαφέροντα να συζητήσουμε και όχι μόνος μου βέβαια αυτή τη βδομάδα στην εκπομπή. Περισσότερα βέβαια θα αναλύσουμε αύριο και τις επόμενες ημέρες. Προς το παρόν κάπου εδώ θα σας αφήσω για σήμερα. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Τάσος 30 φίλους σήμερα μαζί μας τον ήχο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Απόστολος Κοσμόγλου είναι στη ρύθμιση του ήχου που ακούμε για σήμερα. 2313 338 456 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα βρισκόμαστε εδώ στο στούντιο του 958 με την εκπομπή Jukebox. Σήμερα θα ακούσουμε τραγούδια που αναφέρονται σε σπίτια στοιχειωμένα, όπως αυτό που ακούσαμε μόλις από τον Παύλο Παυλίδη, σπίτια γυάλινα, αχυρένια, σπίτια καινούρια, σπίτια καλοκαιρινά, σπίτια γκρεμισμένα, σπίτια που μένουμε ή που θα θέλαμε να μείνουμε. Ακούσαμε και ξεκινήσαμε με το στοιχειωμένο σπίτι, όπως είπαμε, του Παύλου Παυλίδη. Θα ακούσουμε τώρα ένα καινούριο τραγούδι. Ο Ηρακλής Νταΐτσης έχει γράψει τη μουσική, τους στίχους, είναι και στην ερμηνεία, το σπίτι.

Κάτι φορές που τραγουδώ στον ουρανό, πάντα μπροστά μου εμφανίζεται ένα σπίτι από ένα ανάγνωστο και μακρινό πλανήτη. Ήταν ένα καινούριο τραγούδι του Ηρακλή Δαΐτση από το επερχόμενο προσωπικό του άλμπουμ που αναμένεται να κυκλοφορήσει. Θα ακούσουμε τώρα το καινούριο σπίτι.

καινούργια αρχή είναι πάντα ένα καινούργιο σπίτι. Θα ακούσουμε τώρα για κάποια σπίτια της φαντασίας, κάποια σπίτια των παραμυθιών, όπως είναι το σπίτι με τις ακακίες που όλα κυλούσαν σιγά σιγά και που ο αέρας ψιθυρίζει τα όνειρα, και αμέσως μετά για το ψηλό το σπίτι το γυάλινο που μας ταξιδεύει πάνω στο νερό με ένα μπλε jukebox.

Ήταν ένα αρκετά παλιότερο τραγούδι του Αλεξάνδρου Δήμα, το 1996 κυκλοφόρησε το Γυάλινο σπίτι. Θα ακούσουμε τώρα και για το Αχυρένιο σπίτι, Μέσα κοραλένια δάση.

Ο Γιώργος Σεφέρης έγραφε στο σπίτι κοντά στη θάλασσα. Τα σπίτια που είχα μου τα πήραν. Έτυχε να είναι τα χρόνια δίσεκτα. Πολέμοι, χαλασμοί, ξενιτεμοί. Κάποτε ο κυνηγός βρίσκει τα διαβατάρικα πουλιά. Κάποτε δεν τα βρίσκει.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Συνεχίζει ο Γιώργος Σεφέρης στο σπίτι δίπλα στη θάλασσα. Μη μου μιλάς για τα ειδώνη, μήτε για τον κορυδαλό, μήτε για την μικρούλα τη Σουσουράδα που γράφει νούμερα στο φως με την ουρά της. Δεν ξέρω πολλά πράγματα από σπίτια, ξέρω μόνο πως έχουν τη φυλή τους, τη δική τους φυλή, τίποτα άλλο.

Καινούργια στην αρχή, σαν τα μωρά που παίζουν στα περβόλια με τα κρόσια του ήλιου, κεντούν παραθυρόφυλλα χρωματιστά και πόρτες γυαλιστερές. Κάτω στη μέρα, όταν τελειώσει, ο αρχιτέκτονας αλλάζουν, ξέρουν να χαμογελούν ή ακόμα πεισματώνουν με εκείνους που έμειναν, με εκείνους που έφυγαν και με άλλους που θα γύριζαν αν μπορούσαν ή που χάθηκαν.

Λουκιάνος και Λαϊδόνης έγραψε την μουσική στο σπίτι το καλοκαιρινό που ακούσαμε μόλις από την φωνή της Βίκης Μοσχολιού. Ένα τραγούδι που βρίσκεται στον δίσκο «Η πόλη μας» που κυκλοφόρησε το 1970. Σε μουσική του Λουκιανού και Λαϊδόνη είναι και το επόμενο, σε στίχους του Νίκου Γκάτσου με τον Μανώλη Μητσιά στην ερμηνεία.

στα ερείπια του κόσμου που χάνεται, θα φυτρώσουν λουλούδια παράξενα, θα ανέβουν να αγκαλιάσουν τα κτίρια και θα μπαίνουν από τα παράθυρα, θα χτυπάτε και θα καταστρέφετε, θα αντέχουμε και θα ξαναχτίζουμε, όσο εσείς στα ρηχά θα μας έρνετε, τόσο εμείς πιο βαθιά θα αρμενίζουμε.

Ακούσαμε τραγούδια που αναφέρονται σε κάθε είδους σπίτι, σε κάθε είδους σπίτια, από διάφορα είδη που ανήκουν στην ελληνική δισκογραφία. Θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα με δύο μελοποιημένα τραγούδια του Κωστή Παλαμά. Το πρώτο είναι σε ερμηνεία του Διονύση Θεοδόση και το δεύτερο σε ερμηνεία του Λεωνίδα Μπαλάφα. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής, Απόστολος Κοσμόγλου. Ρύθμισε και φέρω τη σε τον ήχο. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

ούτε όνειρα ούτε μνήμες, μόνο τώρα. Και κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

όλα τα πράγματα να γίνουν. Μας αξίζει μια φορά χωρίς το αίμα να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ, δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε.

θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
2: Air3 Kids. Δευτέρα έως Παρασκευή στις 7 με 8.30 το πρωί και το Σαββατοκύριακο από τις 7 έως τις 11.
3: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 9 Ιουνίου και σήμερα γιορτάζει η Ροδάνθη. Χρόνια σας πολλά. Το 1881 γεννιέται Cole Porter, Αμερικανός συνθέτης και στιχουργός της λεγόμενης ελαφράς μουσικής με σημαντική συμβολή στην εξέλιξη του musical. Είναι γνωστός για τα musical Kiss Me Wait και Can Can. Το 1941 έρχεται στη ζωή ο John Lord, πιανίστας γνωστός για τις συνεργασίες τους με τους Deep Purple και White Snake. Στα 64 έτη μπαίνει σήμερα ο Michael Fox, Αμερικανός ηθοποιός που έγινε ευρέως γνωστός με το ρόλο του στην ταινία «Επιστροφή στο μέλλον», ενώ δύο χρόνια μετά γεννήθηκε ο Johnny Depp, διάσημος πρωταγωνιστής του Hollywood με χρυσή σφαίρα και τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ. Γενέθλια σήμερα και για την Natalie Portman, Αμερικανίδα ηθοποιό που πρωτοείδαμε στην ταινία «Λεόν». Έχει τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ και ένα χρυσό αγαλματάκι στην κατοχή της για την ταινία «Black Swan». Το 1870 πεθαίνει ο Charles Dickens, σπουδαίος Άγγλος συγγραφέας που μας έχει χαρίσει μεταξύ άλλων το Oliver Twist, το Μεγάλες Προσδοκίες και το Χριστουγεννιάτικη Ιστορία. Το 2012 φεύγει από τη ζωή η George Sarri, Ελληνίδα ηθοποιός και συγγραφέας, κύριος παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας. Το 2014 η Αμερικανίδα ηθοποιός Laverne Cox γίνεται η πρώτη τρανς γυναίκα που εμφανίζεται στο εξώφυλλο του περιοδικού Time. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

κατά κάποιο τρόπο σπαραγμός. Όμως την ίδια στιγμή μια τεράστια αγάπη, το έχουμε πει πόσες φορές. Μερικά τραγούδια ακούγονται σαν προσευχές. Θα έπρεπε ήδη να έχουν ενταχθεί στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO, εάν αυτό δεν έχει ήδη γίνει. Είναι 9 Ιουνίου, θα έρθει η αστάθεια το επόμενο διάστημα. Δεν πρέπει ίσως να ξεχνάμε πως βρισκόμαστε ακόμη σε αυτό που θα έλεγε κανείς άνοιξη. Το καλοκαίρι θα έρθει στις 21 του μήνα και όπως όλα δείχνουν θα είναι ένα καλοκαίρι το οποίο θα μας χορέψει το ταψί, τουλάχιστον από άποψη θερμοκρασιών, διότι σε αυτό το ταψί χορεύουμε εδώ και αρκετά χρόνια, είμαστε πάρα πολύ καλοί χορευτές. Κώστας Σταθάκης μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10, εκτάκτως όλες αυτές τις μέρες, καθώς ο Τούλας ταξιδεύει σε μέρη μακρινά. 23 13 33 84 56 στη διάθεσή σας και αυτό το πρωινό και 69-378-291 σε περίπτωση που θέλετε να μας στείλετε κάποιο γραπτό μήνυμα στο Viber. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Λοιπόν, άλλο τραγούδι το οποίο ακούγεται σαν προσευχή και πραγματικά σκέφτομαι πώς ήταν εκείνα τα πρώτα χρόνια που το πρωτοακούσαμε και το τι μπορούσε να σημαίνει για τους νέους εκείνης της εποχής. Είναι στην πραγματικότητα ένα βαθιά νεανικό κομμάτι. Θα μπορούσε ενδεχομένως κανείς να το χαρακτηρίσει ίσως και ένα τραγούδι ενηλικίωσης. Τέλος πάντων, είναι 8 και 4 και έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις που μας έρχονται από παντού στον κόσμο. Ξέρετε, στην ερώτηση αν θα μπορούσε κανείς να συνοψίσει με λίγα λόγια τι ακριβώς συμβαίνει στη Μέση Ανατολή μετά τη χθεσινή πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση, θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι προχωρούν σε μια εύθραυστη εκεχηρία Ιράν και Ισραήλ, αλλά με εκατέρωθεν απειλές για πολύ πιο σκληρές ενέργειες, σε περίπτωση που κάποιος αυτή την εκεχηρία την παραβιάσει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς θα απαντήσουμε, ξέρω εγώ, λέει ο ένας τον άλλον. Η κατάσταση είναι πραγματικά, έχει κάνει την εντύπωση μέσα σε ένα οριακό σημείο. Και ξέρετε, από ένα σημείο και έπειτα καταλαβαίνει κανείς τον τρόπο με τον οποίο έχουν απομακρυνθεί ο Τραμπ και ο Νετανιάχου, γιατί ο Τραμπ αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι με αυτήν εδώ τη ρητορική, η οποία θα έλεγε κανείς ότι είναι επιθετική, αλλά στην πραγματικότητα όσο περνά ο καιρός ακούγεται ολοένα και πιο γελία. Ακούγεται σαν ένα στενεκές, ας πούμε, ο οποίος τρέχει σε μία άσφαλτο και κάνει απλώς θόρυβο, αλλά δεν πάβει να είναι ένα στενεκές και είναι η νίκη και θα έρθει η νίκη κλπ. Ενώ όλοι μπορούμε να καταλάβουμε πως το μόνο που θέλει είναι να ξεμπλέξει από αυτή την ιστορία. Ο Δε Νετανιάχου είναι φανερό ότι από ένα σημείο και έπειτα αρχίζει και λειτουργεί από μόνος του και ότι δεν υπάρχει άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο ο οποίος ενδεχομένως θα μπορούσε να έρθει μαζί του σε κάποια συνεννόηση. Πάντως μεταξύ τους αποφάσισαν Ιράν και Ισραήλ αυτήν την κατάπαυση, ας πούμε, του πυρός, να σταματήσει η ανταλλαγή των πληγμάτων, αλλά θα επανέρθουν δρυμύτεροι σε περίπτωση που κάποιος το παραβιάσει. Αυτές, βρε, είναι συμφωνίες. Ναι, ναι, εντάξει, αλλά κοίτα μην μου κάνεις κάτι, γιατί δεν ξέρεις τι θα δεις από εμένα, το οποίο δεν ξέρω, λέγεται σε κάθε εκεχηρία. Γιατί μοιάζει, ας πούμε, να είναι μία εκεχηρία, αλλά η οποία να είναι μία εκεχηρία μέσα σε μια πάρα πολύ μεγάλη ένταση με τον πλανήτη να κρατάει την ανάσα του. Και νομίζω πως υπάρχει και μια ακόμη είδηση στην οποία τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα δεν δώσαμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Θα έλεγα μάλιστα ότι πιο πολύ την είδα να σχολιάζεται στα κοινωνικά δίκτυα παρά να γίνονται ρεπορτάζ. Γιατί ναι, μεν η κυβέρνηση Τραμπ είναι εκείνη που ξεκινάει την απόσυρση του δικτύου βαθαίων υδάτων του Εθνικού Ιδρύματος Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά αυτή είναι μια ενέργεια η οποία επηρεάζει ολόκληρο τον πλανήτη. Δεν μιλάμε τώρα για οτιδήποτε, μιλάμε για τα μάτια του ωκεανού. Ακόμη και εμείς που παρακολουθούμε εκ του μακρόθεν, αλλά το παρακολουθούμε όμως, αυτό που θα έλεγε κανείς στο περιβαλλοντικό ρεπορτάζ, γνωρίζαμε το πόσο χρήσιμα ήταν τα μάτια του ωκεανού, διότι μετέφερε πληροφορίες για τη θερμοκρασία, τα θαλάσσια ρεύματα, το πώς αλλάζουν τα πράγματα σε καιρό κλιματικής αλλαγής. Και δεν είναι μόνο αυτό. Μετέφερε πληροφορίες για τους αλλοίς που θα μπορέσουν να βρουν ενδεχομένως την ψαριά τους. Μετέφερε πληροφορίες για κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι παράκτιες κοινότητες. Εξαιτίας των ματιών του ωκεανού έστελναν έγκαιρες προειδοποιήσεις για τις πλημμύρες. Επίσης, οι αγρότες έπαιρναν διάφορα σήματα και μπορούσαν να προχωρήσουν σε προβλέψεις για τη σοδιά της επόμενης χρονιάς, και τώρα όλα αυτά τα πράγματα σταματάνε διότι τι? Διότι δεν υπάρχει καμία εξήγηση, διότι δεν το χρειαζόμαστε, διότι η κλιματική αλλαγή και όλοι αυτοί εδώ οι κίνδυνοι που είναι για τους υπερευαίσθητους είναι πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν. Είναι συγκλονιστικό να βλέπει κανείς πως ξυλώνονται πράγματα τα οποία επηρεάζει τη ζωή των ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο, διότι είναι και ένας μηχανισμός ο οποίος θα μας έστελνε
ειδήσεις και θα μας έστελνε δεδομένα για την παρακολούθηση πολύ κρίσιμων ζητημάτων. Εξηγήστε μου αν δεν είναι κρίσιμο ζήτημα η υπερθέρμανση των ωκεανών ή η πορεία του φαινομένου Ελνίνιο ή οι αλλαγές στα θαλάσσια ρεύματα, όλα αυτά τα οποία επηρεάζουν τη θερμοκρασία. Εντάξει, το τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τις προειδοποιήσεις που έχουν να κάνουν με καταιγίδες και με σφοδρά φαινόμενα σε παράκτιες πλημμύρες και παράκτιες περιοχές, το οποίο μπορεί να κοστίσει σε ανθρώπινες ζωές. Έχει αντιδράσει η Ευρώπη. Έχει αντιδράσει. Υπάρχει μια απάντηση στην απομάκρυνση του αμερικανικού εξοπλισμού με την Ευρώπη να ανακοινώνει το πρόγραμμα Ocean Eye, που στοχεύει στην ενίσχυση της παρακολούθησης των ωκεανών και στη συνεργασία σε διεθνές επίπεδο. Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει. Γιατί το κάνει? Γιατί σπάμε τα εργαλεία τα οποία μας δίνουν πληροφορίες για φαινόμενα τα οποία υπάρχουν μεν, αλλά που για εμάς, για τη δική μας θεώρηση των πραγμάτων, δεν είναι υπαρκτά. Και αν αυτό δεν είναι παράνοια, αν αυτό δεν είναι τρέλα, ας βρούμε κάποιες άλλες λέξεις να το χαρακτηρίσουμε, διότι από ένα σημείο και έπειτα πραγματικά οι λέξεις είναι φτωχές, προκειμένου να περιγράψουν αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον κόσμο.

Είμαστε εδώ, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, Paradox Drive. Τέλος πάντων, εδώ το ζήτημα είναι ότι δεν είναι μόνο drive, είναι και πολλά άλλα πράγματα. Αγαπημένη μου φίλη μου έστειλε ένα κείμενο από το Atlantic, είναι της Anna Applebaum, ορθογράφος αλλά και ιστορικός. Το The Atlantic νομίζω ότι έχει μια ενδιαφέρουσα στάση απέναντι στα πράγματα που συμβαίνουν στη Νέα Υόρκη, συγγνώμη, στις Ηνωμένες Πολιτείες και κατά συνέπεια σε ολόκληρο τον κόσμο, διότι όταν πάει κάποιος να ξυλώσει τα μάτια του ωκεανού, τις συνέπειες δεν τις υφίστανται μόνο οι ψηφοφόροι του, τις υφιστάμεθα όλοι, όλος ο πλανήτης και μάλιστα σε μια τέτοια εποχή, γιατί οι πρόεδροι έρχονται και παρέρχονται, όμως οι άνθρωποι στον πλανήτη εξακολουθούν να υπάρχουν όπως υπήρχαν πριν από αυτούς, θα υπάρχουν και μετά από αυτούς, ασχέτως που κάποιοι αυτό δεν μπορούν να το διανοηθούν. Κείμενο της Anne Applebaum, την οποία την παρακολουθώ πάρα πολύ, αλλά το συγκεκριμένο δεν είμαι απολύτως σε θέση να πω ότι το κατάλαβα. Ο τίτλος έχει ενδιαφέρον, Ukraine is not losing, Russia is not winning. Και αυτό το πράγμα το οποίο μας λέει είναι πως κάποιες αλλαγές που συμβαίνουν στο πεδίο της τεχνολογίας αλλάζουν τα πάντα, όχι μόνο για αυτή τη σύραξη, η οποία είναι η σύραξη, έτσι, που μπορεί κανείς να κατανοήσει όλες τις εξελίξεις που τρέχουν στον πλανήτη, διότι από εκεί έχουν ξεκινήσει μία σειρά από γεγονότα τα οποία σήμερα έχουν θέσει εκτός τροχιάς μία κανονικότητα, στο βαθμό που αυτή η κανονικότητα είχε επιτευχθεί κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα. Αυτό είναι ένα πεδίο το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον προφανώς και πρέπει να εκπαιδευτούμε για να καταλάβουμε τι μας λένε οι σοφοί αυτοί οι άνθρωποι, όπως η Anne Applebaum και οι διάφοροι άλλοι τέτοιοι, για το πώς μια νέα τεχνολογία παίρνει τον πόλεμο από εκεί που τον ξέραμε και τον πηγαίνει κάπου αλλού. Τα βλέπουμε και στη Μέση Ανατολή, αν και υπάρχουν ακόμη εικόνες, ας σκεφτεί κανείς την ισοπαίδωση, ας πούμε, στη Γάζα, που εκείνο δεν έμοιαζε να είναι μια τεχνολογία, έμοιαζε να είναι μια ισοπαίδωση κλασική, κανονική, όπως τη γνωρίζαμε πάντα δυστυχώς, με μια διανόητη μάλιστα έκταση, η οποία κινητοποίησε ολόκληρο τον πλανήτη. Το τι μπορεί να σημαίνει τεχνολογία πολέμου και τι μπορεί να σημαίνει η είσοδος της AI σε αυτήν, θα πρέπει κάποιος προφανώς να μας το εξηγήσει, γιατί νομίζω πως τα πράγματα βρίσκονται σε μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή, και ενώ εμείς μιλάμε οι εξελίξεις πραγματικά τρέχουν, έρχεται και πάλι ο Τραμπ να μας πει κηρύσουμε απόλυτη νίκη έναντι του Ιράν τις επόμενες 2 εβδομάδες, όπως ξέρετε είναι οι αμέσως επόμενες κρίσιμες 15 ημέρες, τις οποίες τις ξέρουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όταν υπάρχει τέλος πάντων μια ιστορία περίεργη, όταν υπάρχουν πράγματα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, ξέρουμε ότι οι επόμενες 2 εβδομάδες θα είναι κρίσιμες. Το ζήτημα είναι ότι δεν είναι μόνο κρίσιμες οι επόμενες 2 εβδομάδες, είναι μια κρίσιμη περίοδος γενικά. Τι μπορεί κανείς να κάνει σε μια τέτοια εποχή, θα σας πω, έχει ένα ενδιαφέρον. Το λέω ακόμη και σε εσάς που ενδεχομένως να μην συμπάθετε τέτοια, ούτε εγώ είμαι το απόλυτο target group, αλλά κάποια στιγμή σήμερα το πρωί, στις 5 παρα 10 που ξύπνησα, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να μπω στο YouTube και να δω τη νέα ταινία της Μαντόνα.

παίζουν που και που, να γυρνάνε και κανένα βίντεο κλιπ, να γίνεται καμιά συναυλία, να πηγαίνει ο κόσμος, να επιδοκιμάζει και να αποδοκιμάζει μερικές φορές. Τέλος πάντων, μια μουσική η οποία κυκλοφορεί σε βινήλιο ή και σε πλατφόρμες και τελικά, ας πούμε, να βρίσκει απήχηση ή και όχι. Υπάρχει όμως και ένα κομμάτι της μουσικής που αυτό δεν είναι καινούριο, έτσι, έχει εδώ και αρκετά χρόνια, που περνάει ενδεχομένως μέσα από μια οπτική γλώσσα. Και θα έπρεπε να πω ότι αυτό συμβαίνει και σε βιβλία μερικές φορές, με την έννοια ίσως λίγο περισσότερο στο παρελθόν, μοιάζει λίγο αυτή η τάση να έχει υποχωρήσει, δηλαδή βιβλία τα οποία στοχεύουν για να κάνουν πάταγο στην αγορά, για να γίνουν best seller, είτε είναι πολύ αναμενόμενα συγγραφέων που ήδη απευθύνονται, ας πούμε, σε πολύ μεγάλα κοινά, όπως για παράδειγμα ο Γιο Νέσμπο ή Γιο Νέσμπι, αν το λέω σωστά θα μου πει ο φίλος μου ο Γρηγόρης ο Κονδύλης, ή ενδεχομένως και κάποιοι πρωτοεμφανιζόμενοι, οι οποίοι όμως κάτι έφεραν στα πράγματα και τέλος πάντων είναι εκείνοι που έχουν προωθηθεί πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ γερά, μέσα, ξέρω εγώ, από εκθέσεις μεγάλες και εμπορικές όπως της Φραγκφούρτης, και αναμένεται να μεταφραστούν σε πάρα πολλές γλώσσες και να σου ένα βίντεο για να μπεις μέσα στο κλίμα. Ούτε μουσική τα χρειάζεται αυτά, και πόσο μάλλον δεν τα χρειάζεται η λογοτεχνία, να όμως ότι υπάρχουν και που έρχονται να συμβάλλουν τόσο στην πρόθεση όσο και στη δημιουργία ενός κλίματος. Και πρέπει να πω ότι το Confessions 2 και η ταινία αλλά και το άλμπουμ που θα ακολουθήσει, εξάλλου στην ταινία ακούγονται μερικά από τα τραγούδια τα οποία θα τα ακούσουν, ας πούμε, στο άλμπουμ, είναι πάρα πολύ καλή χορευτική μουσική, είναι μια απίστευτη παραγωγή, είναι τραγούδια σκοτεινά, λίγο βρώμικα, όπως πάντα στην περίπτωση της Μαντόνα, αλλά το 13 λεπτό αυτό φιλμ, να δείτε τι γίνεται, έχει χαρακτηριστεί ήδη ένα pop παραλήρημα, το οποίο μοιάζει με φιάλτη, είναι ακατάλληλο για ανηλίκους, αλλά τώρα πόσο ακατάλληλο για ανηλίκους μπορεί να είναι ένα φιλμ στο YouTube, δεν ξέρω, υπάρχουν φίλτρα που θα απαγορεύσουν, ας πούμε, την είσοδο. Τέλος πάντων, ευτυχώς που δεν είμαστε ανήλικοι και μπήκαμε και το είδαμε. Το πιο κουλό σημείο σε ολόκληρη την ταινία είναι που κάποια στιγμή εμφανίζεται ο Benedict Cumberbatch, του τύπου «Έλα Χριστέ και Παναγία, τι κάνεις εσύ εκεί μέσα, βρε αγόρι μου?» Και γίνεται της τρελής κυριολεκτικά, ένα πραγματικό χάος. Έχει και τρέιλερ, το οποίο κρατάει λιγότερο από ένα λεπτό, σε περίπτωση που θέλει κανείς να πάρει έτσι μια γεύση. Χορευτικά, ακροβατικά πάνω σε πίστες, ιδρωμένα δάπεδα χορού, δημόσιες τουαλέτες, ορειτήρια, βλέμματα, σώματα, εννοείται σεξ, άφθονο σεξ, άνθρωποι με τα εσώρουχα, κάποιοι κάποια στιγμή να τρώνε μπανάνες, ο Benedict Cumberbatch να μπαίνει μέσα και να αρχίσει να χορεύει ξέφρενα, το οποίο είναι κάτι που σεναριακά, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει ένα σενάριο, φαντάζομαι ότι κάποιο θα υπάρχει, δεν δικαιολογείται με κανένα τρόπο, και βεβαίως και η Κέιτ Μος και ο Benedict, το αγαπητός μου, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, η οποία θα ερμηνεύει και ένα κομμάτι μαζί με τη Μαντόνα στο νέο άλμπουμ, και διάφορος, ας πούμε, άλλος κόσμος, και στο φινάλε η κόρη της Μαντόνα, η Λούρδη Λέων, η οποία τέλος πάντων λέει κάτι και το όλο πανηγύρι τελειώνει. Είναι ένα πανηγύρι. Εδώ αυτό το σχόλιο θέλω να το κάνω, θα μας πείτε κι εσείς τη γνώμη σας, σε περίπτωση που το δείτε, ότι ενώ μοιάζει πραγματικά να βγαίνει από τα έγκατα της εποχής μας, από τα σπλάχνα της εποχής μας, όχι τόσο σαν αισθητική, περισσότερο για το διάχυτο άγχος. Είναι ένα πάρα πολύ αγχωτικό πράγμα και πραγματικά πώς θα μπορούσε, ας πούμε, κάτι σύγχρονο, κάτι μοντέρνο, κάτι που γίνεται τώρα, να μην διακατέχεται από κάποιο άγχος. Την ίδια στιγμή νιώθει κανείς, αισθάνεται ότι αυτό το πράγμα μοιάζει να έρχεται από ένα κοντινό μεν, αλλά από ένα πραγματικό παρελθόν. Ενδεχομένως είναι μια αναμέτρηση της Μαντόνα με τα φαντάσματά της. Τώρα αν αυτό θα μιλήσει στο κοινό ή όχι, μένει να το πει η εποχή.

Εδώ είμαστε. Όλοι οι κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Πάντα όταν η συζήτηση έρχεται στη Μαντώνα υπάρχουν έτσι σχόλια διάφορα. Βέβαια το καλύτερο το άκουσα χθες που σχολιάζαμε για τα της ηλικιοφοβίας και για το πώς όταν η Μαντώνα, ξέρω εγώ, εμφανίζεται όπως εμφανίζεται και κυλιέται και χορεύει και πηδάει και λοιπά, που από κάτω της λένε σιγά καλά θα σπάσει κανένα ισχύο και άντε να δέσει αυτό στην ηλικία σου. Ενώ η ίδια η Μαντώνα λέει όταν βγαίνει ο Μικ Τζάγερ 80 τόσο χρονών και χοροπηδάει στη σκηνή, όλοι λένε «Γεια σου Λεβέντη μου, απέθαντος είσαι». Και είπαμε τι υπάρχει πίσω από αυτό. Χθες λοιπόν με αυτά τα σχόλια δέχομαι ένα φοβερό μήνυμα. Γέλασα πάρα πολύ. «Μαντώνα, πάρ του στα Βιάγκρα». Όπου έκλαψα πραγματικά. Και τώρα έχω σχόλια για το ταινιάκι των 13 λεπτών. Μου λέει ο φίλος Μποσάκης, είναι ψαρωτικό μεν, αλλά πρόκειται για κάτι πολύ μπανάλ. Νομίζω ότι υπενήχθηκα. Στην πραγματικότητα είναι παλιά όλα αυτά τα πράγματα, γιατί έχω την εντύπωση πως η εποχή μας ακόμη δεν έχει βρει τα πατήματα της, ή μπορεί να τα έχει βρει, αλλά υπάρχει ίσως ένα ενδεχόμενο η Μαντώνα και διάφορα άλλα πρόσωπα τα οποία υπήρξαν πολιτιστικά φαινόμενα και εξακολουθούν να είναι χωρίς καμία αμφιβολία κάπως απασχολημένα περισσότερο με τον εαυτό τους, γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα των ανθρώπων που έχουν λειτουργήσει έτσι και που έχουν γίνει σύμβολα, απασχολούνται και προσέχουν υπερβολικά τον εαυτό τους με αποτέλεσμα να μην παίρνουν χαμπάρι τις αλλαγές της εποχής. Συμβαίνει σε καλλιτέχνες, συμβαίνει σε συγγραφείς, συμβαίνει πάρα πολύ σε πολιτικούς, μα πάρα πολύ. Είσαι τόσο απασχολημένος με τον εαυτό σου που δεν παίρνει είδηση για το τι μπορεί να συμβαίνει γύρω σου. Και γύρω σου μπορούν να συμβαίνουν συγκλονιστικές αλλαγές. Είναι ένα από τα ζητήματα της εποχής μας.

Πήγε κιόλας και 53, όπως ενδεχομένως έχετε ακούσει ή μάθατε, αν παρακολουθείτε την εκδοτική επικαιρότητα, πρόκειται να κυκλοφορήσει το πρώτο μυθιστόρημα του Τζόναθαν Κόου. Προφανώς είναι πολύ μεγάλο γεγονός για τους φίλους του Τζόναθαν Κόου, που στην Ελλάδα δεν είναι καθόλου λίγοι. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τύπος, είναι ένας πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος, είναι ένας καλός συγγραφέας, και το πρώτο του βιβλίο, «Μαρία η γυναίκα των συμπτώσεων», όπως μεταφράζεται από τις εκδόσεις Πόλης και την Άλκηστη Στριμπέρη, που είναι η σταθερή μεταφράστρια του Κόου τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, εκείνο το πρώτο, ας πούμε, βιβλίο ήταν κάτι σαν, ξέρετε, το πρώτο βινίλιο μιας μπάντας και λοιπά, και πως θέλουμε να γυρίσουμε στις απαρχές και να τον συναντήσουμε εκεί. Προσωπικά δεν είναι ο Τζόναθαν Κόου συγγραφέας για τον οποίο θα σκιζόμουν να διαβάσω, ας πούμε, το πρώτο του βιβλίο, αλλά θα το διαβάσω, why not, μου αρέσουν αρκετά από τα βιβλία του, όχι όμως όλα. Γενικά στέκομαι πολύ κριτικά απέναντί του, αλλά αυτό δεν είναι παρά η άποψή μου, ενώ τον συμπαθώ πάρα πολύ, και το λέω αυτό γιατί έχει τύχει να τον συναντήσουμε σε πολλές και διαφορετικές φάσεις, και εδώ στη Θεσσαλονίκη και κάτω στην Αθήνα κλπ. Το βιβλίο αυτό, ξέρετε, είναι γραμμένο κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 80, το «Μαρία, η γυναίκα των συμπτώσεων», για να πούμε πια τον ελληνικό τίτλο, και κυκλοφορεί για πρώτη φορά το 1987. Μιλάμε για ένα κόσμο πολύ διαφορετικό. Ο Τζόναθαν Κόου είναι και ένας τύπος ο οποίος παρακολουθεί τη μουσική, τον κινηματογράφο, εξάλλου έγραφε κριτικές κινηματογράφου, νομίζω, στον Guardian. Και μάλιστα είχε ένα πολύ μικρό τιράζι πρώτη του κυκλοφορία, και με βάση αυτό αποκτά και ένα πάρα πολύ μικρό σε έκταση κοινό. Ας πούμε ότι το βιβλίο δεν περνά απαρατήρητο, αλλά δεν κάνει και κανένα σουξέ. Όμως κάποιοι το αγαπούν το βιβλίο αυτό, και βεβαίως η διεθνής αναγνώριση και η έκρηξη θα γίνει με το «Τι ωραίο πιάτσικο», που είναι και το μυθιστόρημα εκείνο με το οποίο γνωρίσαμε όλοι μας τον Τζόναθαν Κόου. Τι συμβαίνει τώρα στη Μαρία, τη γυναίκα των συμπτώσεων? Είναι νεαρή γυναίκα, είναι μια νέα γυναίκα, ζει στα περίχωρα του Μπέρμιγχαμ. Το Μπέρμιγχαμ είναι η γενέθλια πόλη του Κόου. Ο ίδιος έχει πει πολλές φορές για το πώς είναι ένα αγόρι από τα Midlands και πώς αυτό έχει καθορίσει την ταυτότητά του. Σύμφωνα λοιπόν με το δελτίο τύπου του εκδότη, είναι αδιάφορη από επιλογή, αναποφάσιστη από φύση της, θεωρεί πως γίνεται πολύ θόρυβος για το τίποτα, δεν επέλεξε να γεννηθεί, ούτε να γίνει αυτό που είναι, δεν επέλεξε τους ανθρώπους που θα συναντούσε, που είναι εγωμανείς, κλεπτομανείς, παρανοϊκοί, φανατικά θρησκευόμενοι, και τον χειρότερο από όλους, το μελλοντικό της σύζυγο, τον Μάρτιν, όταν ξαφνικά αρχίζει να νιώθει σαν κάποιος να την έχει τοποθετήσει στον κεντρικό ρόλο μιας κάπως σκληρής κωμωδίας, και δοκιμάζει όλους τους συνηθισμένους τρόπους, όπως τις έχουν μάθει, για να γεμίζει τον χρόνο της. Θέλω να πω πως μοιάζει αναπάντεχα σημερινό, με την έννοια το ότι υπάρχει στη μέση και μια γάτα, ένας γάτος για την ακρίβεια, με τον οποίο έχει μια πάρα πολύ ιδιαίτερη σχέση. Γενικώς οι φίλοι του Κόου έτσι έχουν υποδεχθεί τη νέα αυτή έκδοση, που είναι το πρώτο του βιβλίο, η πρώτη φορά που μεταφράζεται στα ελληνικά, έτσι με χαρά σε Ευαγγέλια, και το αναμένουν. Έχει ενδιαφέρον κανείς να γυρίζει και να βλέπει τα πρώτα βήματα κάποιου συγγραφέα που στη συνέχεια αγάπησε για πολλούς λόγους, ή έχει ενδιαφέρον να το βλέπει ακόμη και αν αγάπησε, αλλά δεν σταμάτησε ποτέ να στέκεται απέναντί του κάπως κριτικά.

0: Οι Captain επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική συναυλία στο Θέατρο Κήπου. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Opening Act, Παρνουέ. Προπόληση εισιτηρίων στο cometogether.live.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡ 3.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ είναι 9 και 7 κιόλας, έχει πάει 9 και 7 πρώτα λεπτά. Υπάρχουν πάρα πολλές ειδήσεις οι οποίες αφορούν την ολική έκλειψη ηλίου. Μάλιστα διάβασα ότι και η Μπιόρκ μάλλον δεν έχει άλλες δουλειές, μπορεί και να έχει, δεν ξέρω, δεν την παρακολουθώ και τόσο στενά. Ετοιμάζεται για ένα πλήθος, ας πούμε, εκδηλώσεων. Η προηγούμενη ολική έκλειψη ηλίου, διότι αυτές είναι που έχουν, ας πούμε, τη φαντασμαγορία της Αλθινά της Κάνης, πραγματοποιήθηκε στις 8 Απριλίου του 2024, σε περίπτωση που το θυμάστε. Φέτος, 12 Αυγούστου, ωρε μάνα μου τι έχει να γίνει, με την έννοια το ότι είναι και περίοδος διακοπών, είναι περίοδος αδειών, τέλος πάντων περισσότερος χρόνος υπάρχει, εάν μέχρι τότε δεν ξέρω εγώ χαθεί ο κόσμος, διότι όλα μπορεί κανείς να τα περιμένει στις μέρες μας, τότε λοιπόν θα έχουμε την επόμενη ολική έκλειψη ηλίου. Από τις σπάνιες στιγμές που εκατομμύρια άνθρωποι μπορούν να κοιτάξουν ψηλά όλοι μαζί και να νιώσουν και θαυμασμό και περιέργεια, δήλωσε μία διευθύντρια επιστημών σε Ινστιτούτο της Ευρώπης, γιατί αυτή είναι μία στιγμή, νομίζω ότι τα λέει πολύ ωραία, οπότε να σας μεταφέρω τη δήλωσή της, είναι μία κοινή στιγμή που μας συνδέει με το σύμπαν, μας θυμίζει ότι η επιθυμία για εξερεύνηση και κατανόηση είναι από τα μεγαλύτερα δυνατά σημεία της ανθρωπότητας, θα είναι ορατή σε μέρη ολική έκλειψη στη Γρυλανδία, στην Ισλανδία, εξού και Μπιόρκ, στη Βόρεια Ισπανία, στη Βορειοανατολική Πορτογαλία, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι εκεί να μπορούν να δουν τον ουρανό να σκοτεινιάζει στιγμία και ο ήλιος να εξαφανίζεται εντελώς. Μια μερική έκλειψη θα είναι ορατή σε μέρη της Ευρώπης, της Αφρικής και της Βόρειας Αμερικής και μας υπενθυμίζουν οι ειδικοί πως η ολική έκλειψη ηλίου του 24 ήταν ορατή από το Μεξικό, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Προφανώς όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία, που είναι ορατή, που δεν είναι κλπ. Όμως η τελευταία που παρατηρήθηκε από την υπηρετική Ευρώπη συνέβη το 2006, πέρασαν πάρα πολλά χρόνια έκτοτε, σύμφωνα πάντα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Συνεπώς, για μια ακόμη φορά θα τα δούμε σε φωτογραφίες.

Κάθε μέρα είναι ένα θαύμα. Νομίζω πως είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα στάση απέναντι στη ζωή. Μια ζωή πάρα πολύ περίεργη και με πολύ μεγάλη αστάθεια, όπως ήταν η ζωή πάντα. Εντάξει, δεν σας κρύβω ότι γέλασα πάρα πολύ όταν κάποια στιγμή σήμερα νωρίς το πρωί, αμέσως μετά τη Μαντόνα, πέφτω πάνω σε μια είδηση η οποία είναι γραμμένη ως εξής. Ένα νέο βιολογικό ρολόι προβλέπει με μεγάλη επιτυχία πότε αναμένεται να πεθάνουμε. Πες το βρε χρυσό μου και εσύ μη μας κρατάτε σε αγωνία, διότι αυτό είναι το μέγα ερώτημα. Να ζήσω, αλλά μέχρι πότε θα ζήσω. Εντάξει, είναι πάρα πολύ, έχει πάρα πολύ πλάκα. Τι σημαίνει όλο αυτό? Δεν ξέρω, θέλει κανείς πράγματι να μάθει το πότε, διότι ενώ εμείς ας πούμε έχουμε αυτού του τύπου τις αγωνίες και τις κρατάμε κρυφές, ή εν πάση περιπτώσει τις κρατάμε και κρυφές και να τις μοιραζόμαστε με τους συνανθρώπους μας, οι επιστήμονες δουλεύουν και έχουν αναπτύξει μια σειρά από εργαλεία στην προσπάθειά τους να μετρήσουν τη βιολογική γύρανση. Γιατί εκεί είναι το θέμα. Όχι μόνο πόσα γενέθλια έχει γιορτάσει κάποιος, αλλά πόσο φθαρμένα είναι τα όργανα και τα κύτταρά του. Αυτά τα κύτταρα, πόση προσπάθεια κάνουμε για να τα διατηρήσουμε νεανικά, αλλά εκεί να έχουν τα δικά τους ζητήματα. Και πολλά από αυτά τα εργαλεία είναι τα επιγενετικά ρολόγια, τα οποία καταγράφουν χημικά σημάδια στο DNA που μαζεύονται με την ηλικία και το στρες, διότι το στρες σκοτώνει, αυτό το ξέρουμε, αλλά να μας σκοτώσει το στρες πριν τις ώρες μας, τι να πω ρε παιδί μου, άδικο και κρίμα. Δεν είναι όμως πάντα αξιόπιστα, έλα ρε, γιατί το λες αυτό? Όμως τώρα οι ερευνητές έχουν αναπτύξει ένα νέο ρολόι που βασίζεται στη δραστηριότητα των γονιδίων και φαίνεται, η λέξη έχει σημασία, φαίνεται ότι μπορεί να προβλέπει με ακρίβεια τη διάρκεια της ζωής, ενώ παράλληλα αποτυπώνει ενδείξεις χρόνιων ασθενειών. Και υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτης γύρανσης. Και ας πούμε έρχεται κάποιος και λέει, έλα να σου πω τους δείκτες γύρανσης αγόρι μου, η κορίτσι μου, και επίσης θα σου πω πότε αναμένεται θα πεθάνεις. Ποια είναι η απάντηση ενός νορμάλ ανθρώπου? Νομίζω πως είναι όχι ευχαριστώ.

Εδώ είμαστε και ας μιλήσουμε λίγο για ένα σινεφίλ καλοκαίρι όπως μοιάζει να είναι το φετινό. Ο θερινός κινηματογράφος Απόλλων, ο οποίος είναι ένα πολιτισμικό φαινόμενο, τα έχουμε πει αυτά, σε συνεργασία με το Cinedogs, ετοιμάζουν έτσι ένα καλοκαίρι, μάλιστα και φθινόπωρο, γιατί και τον Οκτώβριο θα έχουν κάποιες προβολές πολύ ενδιαφέρουσες. Ο Οκτώβριος, όπως ξέρετε, είναι καλοκαίρι. Καλά, όχι ότι τον Απόλλων να τον πειράζει, μπορεί προβολές να γίνουν και Χριστούγεννα. Και κάποια στιγμή, δηλαδή, αν αυτό το πει κανείς, ας πούμε, σε κάποιο άλλο πρόσωπο εκτός Θεσσαλονίκης, θα πει: «Έλα τώρα, έχετε τρελαθεί όλοι εκεί πέρα πάνω». Εντάξει, έχουμε λιγάκι τρελαθεί, είναι αλήθεια αυτό, αλλά πραγματικά η Θεσσαλονίκη, αυτό νομίζω πως μπορούμε να το πούμε, είναι η πόλη του σινεμά για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Λοιπόν, ξεκινάει να τρέχει σε συνεργασία με το Cinedogs η ενότητα τέχνη και τρέλα. Πολύ ενδιαφέρουσα σχέση. Παρασκευή 12/6, δηλαδή... Η Παρασκευή που μας έρχεται δεν είναι, ρε παιδιά, αυτή την Παρασκευή 12/6 στις 10:30 προβάλλεται η ταινία του John Carpenter, η οποία όμως ποια ταινία είναι? Είναι μια ταινία της αποκαλυπτικής τριλογίας. Η αποκαλυπτική τριλογία έχει το The Thing, ταινία του 1982, το οποίο το θεωρώ ένα αριστούργημα. Και για το φινάλε του θα μπορούσαμε να μιλάμε για πάρα πολλές ώρες. Έχει το The Prince of Darkness του 1987, επίσης εξαιρετικό. Όμως έχει και μία ακόμη ταινία, το Στόμα της Τρέλας. Αυτό που έχει ένα ενδιαφέρον είναι ότι πολύ τακτικά λέμε «Α, είναι η στιγμή που ο Τζον Κάρπεντερ συναντά τον Lovecraft», αλλά αυτό που κάνει ο Κάρπεντερ δεν είναι να μεταφέρει μία ιστορία του Lovecraft στον κινηματογράφο, δεν κάνει διασκευή σε κάποιο βιβλίο του. Μοιάζει να τσιμπάει από εδώ και από εκεί διάφορα στοιχεία του έργου του Lovecraft, τα οποία τα βάζει μέσα σε ένα δικό του σύμπαν και το τέλος είναι πραγματικά, τι να πω, ένα τέλος αξιομνημόνευτο, όπως είναι και του The Thing, έτσι, για τα οποία θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολλές ώρες. Τι συμβαίνει τώρα σε αυτή την ταινία με πρωταγωνιστή τον Sam Neill, έτσι, Sam Neill, νεότατος, ωραιότατος, πάρα πολύ καλό στο ρόλο του. Είναι η αναζήτηση ενός εξαφανισμένου συγγραφέα βιβλίων τρόμου. Όπως ξέρετε, κάποια πράγματα είναι αρχιετυπικά, γιατί σε έναν συγγραφέα τρόμου κάποια στιγμή θα συμβεί μια τρομακτική ιστορία. Είναι ο Σάτερ Κέιν. Και ο Σάτερ Κέιν είναι ο ιδιωτικός ερευνητής, ο οποίος τον αναζητά, όταν κάποια στιγμή ανακαλύπτει ένα παράξενο χωριό. Είναι ένα χωριό το οποίο δεν υπάρχει μεν στο χάρτη, αλλά είναι γέννημα της φαντασίας του εξαφανισμένου μυθιστοριογράφου. Και βεβαίως αρχίζει να τίθεται σε εφαρμογή ο σκεπτικισμός. Ποιο είναι το πραγματικό? Ποιο είναι το όριο που χωρίζει τη φαντασία από την πραγματικότητα? Αυτό που βιώνω ως πραγματικό είναι στα αλήθεια πραγματική πραγματικότητα? Τι να πω, ρε Κάρπεντερ, respect μια ζωή. Τα έχεις πει πολύ πριν αρχίσουν αυτές οι συζητήσεις να γίνονται μεγάλες συζητήσεις της εποχής μας. Στο Στόμα της Τρέλας, στις 10:30, Παρασκευή 12 του μήνα, In the Mouth of Madness, ταινία του 1994, φόρος τιμής στον Lovecraft και τη λογοτεχνία του φανταστικού, είναι η ταινία με την οποία κλείνει η περίφημη τριλογία της Αποκάλυψης.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Τρίτη 9 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Δάσους για δεύτερη μέρα παρουσιάζεται η κωμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη «Η Καριάτιδα» σε σκηνοθεσία Καταρίνας Μαυρογιώργη. Η παράσταση σατιρίζει με καυστικό χιούμορ την ελληνική πραγματικότητα με αφορμή την αναπάντεχη επιστροφή της χαμένης έκτης Καριάτιδας από το Βρετανικό Μουσείο στην Ελλάδα. Με ελεύθερη είσοδο στο Γαλλικό Ινστιτούτο προβάλλεται η ταινία «Μαρσέλο Μίο». Η ηθοποιός Κιάρα Μαστρογιάννη έρχεται αντιμέτωπη με τη ζωή στη σκιά της πραγματικής κληρονομιάς του πατέρα της, Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. Το φωνητικό σύνολο «Νέφες Project» επιστρέφει στο Θέατρο Αμαλία με την παράσταση «Ιστορία μου», παρουσιάζοντας ένα πολυφωνικό musical λαϊκών ασμάτων. Μέσα από 25 φωνές, κυρίως ακαπέλα, η παράσταση επαναπροσεγγίζει τραγούδια του λαϊκού ρεπερτορίου των δεκαετιών 1950-1970, συνδέοντάς τα με ποίηση και λογοτεχνία των Πάμπλο Νερούδα, Νίκου Καρούζου, Μπέρλοντ Μπρέχτ, Μαξίμ Κόρκι και άλλων δημιουργών. Στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή διοργανώνεται μια ξεχωριστή φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο «Χορός κάτω από τα άστρα», με τις μελωδίες των Fortissimo Electric String Quartet και τα ανεβαστικά DJ sets του Κρι Σταματόπουλος σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, λάμψη και καλοκαιρινή ενέργεια. Το 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων Φεστιβαλάκι επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη στο Πάρκο Νέας Ελβετίας με 17 παιδικές θεατρικές παραστάσεις και παράλληλες δράσεις για παιδιά. Το Φεστιβαλάκι 2026 είναι ένα ανοιχτό, μη διαγωνιστικό φεστιβάλ αφιερωμένο στο παιδικό θέατρο, τη δημιουργικότητα και τη θεατρική αγωγή. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Είμαστε εδώ στο τελευταίο έτσι ημίωρο της εκπομπής και σήμερα μέχρι τις 10, καθώς ο Γιώργος Τούλας λείψε διακοπές, Κώστας Σταθάκης είναι μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Είχα διάφορα μηνύματα από φίλους που έχουν να κάνουν με την τριλογία της Αποκάλυψης του Τζον Κάρπεντερ. Είναι σημαντική για το σινεμά και έχει ένα πολύ βαθύ αποτύπωμα στην pop κουλτούρα, όμως θα έλεγα πως πέρα από αυτό, δηλαδή και το τι σήμαιναν για μια γενιά αυτές οι ταινίες, θα έλεγε κανείς πως η ομορφιά τους και η αξία τους έχει φανεί μέσα στο χρόνο. Και τι να πει κανείς για το The Thing, η απειλή, το οποίο το είδα κάποια στιγμή και πρόσφατα, το έχω δει 2-3 φορές στη ζωή μου, ταινία του 1982, Kurt Russell, σε ένα ρόλο νομίζω εμβληματικό για την πορεία του. Είναι μια αμερικανική βάση στην Ανταρκτική, ομάδα επιστημόνων έρχεται αντιμέτωπη με μια φωνική, μυστηριώδη οντότητα. Η οντότητα αυτή έχει την ικανότητα να καταλαμβάνει και να μιμείται άριστα τον ξενιστή της, σκοτώνοντας τον παράλληλα. Είναι φοβερή η σύλληψη αυτή και προκειμένου να γλιτώσουν έτσι αυτοί που βρίσκονται μέσα στη βάση, καλούνται να διαπιστώσουν ποιος μπορεί να είναι ο επόμενος από τους εναπομείνατες συντρόφους που κρύβει μέσα του αυτή τη μυστηριώδη απειλή. Αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι από μια νουβέλα του Who Goes There του John Campbell Jr. που είχε πρωτοεμφανιστεί στα 1938 έτσι, και μάλιστα είχε και άλλες διασκευές στο παρελθόν, μία τη δεκαετία του 50, αλλά εδώ πέρα με τον John Carpenter σίγουρα αποκτά ένα τεράστιο και πολύ ενδιαφέρον φιλοσοφικό υπόβαθρο. Με τον Kurt Russell έχει έτσι κάτι ωραίες σκηνές, κάπως κουλές, όπου τώρα Ανταρκτική βγαίνει ο Kurt Russell να καπνίσει φορώντας και το μάνικο μπλουζάκι. Ρε, τον αγαπώ τον Carpenter, διότι όλοι αυτοί εδώ, ξέρετε, μερικές φορές η αδιαφορία για τα πραγματολογικά είναι τέτοια, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Είναι κάτι το φοβερό, είναι οι σκηνές εκείνες που σου κάνουν να νιώθεις πάρα πολύ ωραία και πως μετέχεις, ας πούμε, σε μία κοινότητα, αλλά όταν τα πράγματα αρχίζουν να πηγαίνουν για το φινάλε και εκείνος πρέπει να πάρει μια μεγάλη απόφαση, παίρνει εκείνο που πραγματικά πιστεύει ότι είναι το σωστό. Θέλει να κάνει το σωστό. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον φινάλε, όπως είναι και πολύ ενδιαφέρον το φινάλε του In the Mouth of Madness, το οποίο έχει και πάρα πολύ χιούμορ. Όλες οι ταινίες του Carpenter έχουν κάποια στιγμή χιούμορ, χωρίς να σημαίνει ότι δεν τους λείπουν όλα τα υπόλοιπα.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της R3, έτσι μέσα σε μια μέρα η οποία έχει πυκνή δισεογραφία. Διάβαζα στον εξώστη για το πώς, τον γνωστό κλασικό αγαπημένο εξώστη, για το πώς ένα σαλόνι στη Θεσσαλονίκη έγινε χώρος για μια παράσταση. Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζω τον χώρο, ούτε παρακολούθησα την παράσταση, ούτε και τους συντελεστές. Κατερίνα Γουριώτη είναι η δημιουργός του Cut Space, και μάλιστα διαβάζοντας έτσι λιγάκι διατρέχοντας την συνέντευξη, που, ή μάλλον το κείμενο που της αφιερώνει ο εξώστης, όλα ξεκινούν πριν από μια δεκαετία στο Βερολίνο, όπου βρέθηκε σε ένα μουσικό τζαμ στο σαλόνι ενός κοτραμπασίστα. Πριν από λίγο καιρό έλαβα μέρος σε μια βιβλιοπαρουσίαση, η οποία αντί να γίνει σε ένα βιβλιοπωλείο, σε κάποιον χώρο έτσι εναλλακτικό ή οτιδήποτε, έγινε στο σπίτι της συγγραφέα, που και αυτό είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και ίσως εδώ αρχίζει να υπάρχει μια τάση, μια ανάγκη μας για μια χαμένη αμεσότητα. Θυμίζει λιγάκι κάποια από τα φιλολογικά σαλόγια έτσι του 19ου αιώνα. Μπορεί και να μην είναι τάση και μπορεί και να μην γίνει τάση ποτέ, αλλά μπορεί ενδεχομένως να είναι και αυτή μπροστά μας μία επιλογή στον τρόπο μας με τον οποίο επιζητούμε να επικοινωνήσουμε με τους άλλους και ενδεχομένως να δείξουμε κάποια πράγματα τα οποία ετοιμάζουμε χωρίς να γίνονται οι χύψη διαμεσολαβήσεις. Ελάτε εδώ και ελάτε ας πούμε να το μοιραστούμε. Αυτό βέβαια χρειάζεται ένα σθένος, πρέπει κάποιος στα αλήθεια να είναι έτοιμος για αυτή την άμεση επαφή και γενικώς ο τρόπος με τον οποίο μαζεύονται οι άνθρωποι για να συζητήσουν ή περιπτώσει για να μοιραστούν μία εμπειρία, μοιάζει να παρουσιάζει στις μέρες μας πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κατά την άποψή μου, πίσω από όλα αυτά, νομίζω πως υπάρχει μια διάθεση, κάπως αυτή η απομόνωση και αυτή η απόσταση που έχει προκύψει μέσα από τις ψηφιακές και online συναντήσεις, κάπως να δημιουργηθούν όχι πολύ μεγάλες κοινότητες, πιο μικρές, οι οποίες να είναι πιο ευέλικτες και να είναι πιο εύκολο να συνεννοηθούν μεταξύ τους, κόντρα σε αυτό που έχει επιβάλει η εποχή και που ακόμη και οι ειδικοί έτσι των κοινωνικών δικτύων λένε πως ο περισσότερος κόσμος έχει κάψει φλάτζα. Είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο, όχι μόνο γιατί έχουμε ξεμάθει και ο καθένας πια ορίζει το πεδίο του και υπάρχει όλο αυτό εδώ το αμετακίνητο των απόψεων, αλλά ίσως κάποιοι γενναίοι και κάποιοι τολμηροί θέλουν να το δοκιμάσουν. Ας πούμε μου άρεσε πάρα πολύ κάτι που έκανε το βιβλιοπωλείο Μονόκλη στην Αθήνα, όπου κάλεσε κόσμο, όχι στο βιβλιοπωλείο αλλά στο υπόγειό του και κάτω από το φως ενός κεριού διάβαζαν Κάφκα. Και τώρα ξέρετε, είναι το καλοκαίρι και λοιπά, θα δουλέψουν οι αυλές, θα δουλέψουν λέγοντα ότι κόσμος φαντάζομαι ότι θα συναντηθεί σε αυλές, σε κήπους και σε διάφορα άλλα τέτοια πράγματα, αλλά ενδεχομένως το φθινόπωρο και ο χειμώνας που θα ακολουθήσει να ευνοήσει τέτοιου τύπου συναντήσεις σε μικρότερα κοινωνικά σύνολα. Εξάλλου δεν είναι ανάγκη καθής να απευθύνεται στο σύμπαν.

Εδώ είμαστε, Τετάρτη, αύριο δηλαδή, 10 Ιουνίου, στην Αθήνα όλα αυτά, ο υπεράνθρωπος Ουμπέρτο Έκο. Άραγε, είναι καλός ένας τέτοιος τίτλος. Ναι, υπεράνθρωπος κατά μία έννοια, διότι ήταν ένα θηρίο της γνώσης, πλην όμως νομίζω πως ήταν πολύ πιο ανθρώπινος από πολλούς άλλους. Διεθνές συμπόσιο με αφορμή τη συμπλήρωση 10 ετών από το θάνατό του. Αύριο στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Ξέρω ότι θα με ρωτήσετε εάν θα υπάρχει live streaming. Δεν το γνωρίζω, θα ήθελα και εγώ πάρα πολύ να το παρακολουθήσω, διότι ο Ουμπέρτο Έκο πραγματικά, ό,τι και να πει κανείς, πανεπιστημιακός δάσκαλος, πατέρας σημειολογίας, δοκιμιογράφος, συγγραφέας, μελετής φιλοσοφίας, μεσαιωνολόγος, δημόσιος διανοούμενος, ό,τι και να πει κανείς, μπορεί να είναι αυτό το πράγμα, διότι υπήρξε ο αναγεννησιακός άνθρωπος του καιρού μας. Πραγματικά πιστεύω πως η αξία και η προσφορά του δεν έχουν ακόμη εκτιμηθεί. 10 χρόνια είναι πάρα πολύ λίγα για το τεράστιο πνεύμα του, για το βαθύ του αποτύπωμα, για την επιδραστικότητά του, και δεν θα ήταν ίσως υπερβολή να πούμε πως πραγματικά ο Ουμπέρτο Έκο υπήρξε ο δάσκαλος της ανθρωπότητας. Και το ότι τα βήματά μας συγχρονίστηκαν πάνω στον κόσμο, αυτό είναι μια απίστευτη τύχη. Είναι απίστευτη τύχη ενώ βρίσκεσαι εν ζωή να περάσει ένας τόσο μεγάλος και σημαντικός δάσκαλος, υπό την εξής έννοια, ότι πραγματικά κάποια στιγμή θα μιλήσει για πράγματα που απασχολούν εσένα και που ενδεχομένως βρίσκονται μέσα στην καθημερινότητά σου. Φραντζέσκο Νέρι, διευθυντής από το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο, Ξένια Καλβάρα, η οποία είναι η πρόεδρος και γενική διευθύντρια του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, Έλληνες και ξένοι μελετητές θα βρίσκονται στην Αθήνα για να μιλήσουν γι' αυτόν. Προφανώς θα υπάρξουν πάνελ και συζητήσεις, οι οποίες θα ανοιχνεύσουν Α, το ακαδημαϊκό αποτύπωμα. Β, το τι σήμαινε ο Ουμπέρτο Έκο ως αφηγητής. Δεν ξέρω, υπάρχει άλλος τέτοιος. Δεν μιλάω. Καλά, τα δοκίμια του είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ας πάρει κανείς, ας πούμε, τα μυθιστορήματά του, ας διαβάσει κάποιος, ας πούμε, το όνομα του Ρόδου, είναι απολύτως βέβαιο ότι δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος άνθρωπος. Και θα σας πω και κάτι ακόμη. Ο σφιχτός και μικρόψυχος τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το βιβλίο αυτό όταν πρωτοεμφανίστηκε σε ελληνική μετάφραση από την αείμνηστη Έφη Καλυφατίδη ήταν πραγματικά ίσως μια από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις της ζωής μου. Δεν μπορούσα να πιστέψω τις βλακίες που πραγματικά άκουγα και ο τρόπος με τον οποίο άδειαζαν μια τέτοια αδιανόητη σύνθεση, άνθρωποι οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να φτάσουν ούτε στο μικρό του δαχτυλάκι, όχι δεν θα μπορούσαν να γράψουν ένα όνομα του Ρόδου, δεν θα μπορούσαν να γράψουν καν μια πρόταση από ένα τόσο σύνθετο βιβλίο, συνεπώς ανοιχνεύουν τον αφηγητή και τον δημόσιο διανοούμενο, και θα υπάρχει και η προβολή ενός ντοκιμαντέρ, το οποίο είναι μάλιστα παραγωγής του 2023. Λένε πως η βιβλιοθήκη του Έκο αριθμούσε 30.000 σύγχρονα βιβλία, αλλά και 1.200 παλαιά βιβλία. Ο Έκο ήταν συλλέκτης βιβλίων, είχε μια απέραντη βιβλιοθήκη, η οποία είναι ένα σπουδαστήριο για την εποχή και για όλες τις εποχές, και πραγματικά είχε πάρα πολύ μεγάλη αγωνία για το τι θα γίνει αυτή η βιβλιοθήκη, γιατί ξέρεις αυτά, δεν τα αφήνεις ας πούμε στους οικείους σου, στα παιδιά σου ή στα εγγόνια σου. Είναι κάτι το οποίο, πώς να το πει κανείς, ανήκει σε όλους, και το ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί του Νταβίτ Φεράριο θα ξεκινά με την ανακοίνωση της απώλειας του Ουμπέρτο Έκο, και τον οποίο θα τον παρακολουθήσουμε να περπατά στους φαινομενικά ατέλειωτους δρόμους της βιβλιοθήκης του.

Όσο εδώ ήταν για σήμερα, το όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, με τον Κώστα Σταθάκη μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: μία δήλωση. Μία δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
1: Μα ξέρετε.
2: Φεστιβαλάκι. Πέμπτο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
5: Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

0: Οι Κάπτεν επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική συναυλία στο Θέατρο Κήπου. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Opening Act, Παρνουέ. Προπόληση εισιτηρίων στο cometogether.live.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 9 Ιουνίου και σήμερα γιορτάζει η Ροδάνθη. Χρόνια σας πολλά. Το 1881 γεννιέται Cole Porter, Αμερικανός συνθέτης και στιχουργός της λεγόμενης ελαφράς μουσικής με σημαντική συμβολή στην εξέλιξη του musical. Είναι γνωστός για τα musical Kiss Me Quaid και Can Can. Το 1941 έρχεται στη ζωή ο John Lord, πιανίστας γνωστός για τις συνεργασίες τους με τους Deep Purple και White Snake. Στα 64 έτη μπαίνει σήμερα ο Michael Fox, Αμερικανός ηθοποιός που έγινε ευρέως γνωστός με το ρόλο του στην ταινία «Επιστροφή στο μέλλον», ενώ δύο χρόνια μετά γεννήθηκε ο Johnny Depp, διάσημος πρωταγωνιστής του Hollywood με χρυσή σφαίρα και τρεις υποψηφιότητες για Oscar. Γενέθλια σήμερα και για την Natalie Portman, Αμερικανίδα ηθοποιό που πρωτοείδαμε στην ταινία «Λεόν». Έχει τρεις υποψηφιότητες για Oscar και ένα χρυσό αγαλματάκι στην κατοχή της για την ταινία «Black Swan». Το 1870 πεθαίνει ο Charles Dickens, σπουδαίος Άγγλος συγγραφέας που μας έχει χαρίσει μεταξύ άλλων το Oliver Twist, το Μεγάλες Προσδοκίες και το Χριστουγεννιάτικη Ιστορία. Το 2012 φεύγει από τη ζωή η Ζορζ Σαρή, Ελληνίδα ηθοποιός και συγγραφέας, κύριος παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας. Το 2014 η Αμερικανίδα ηθοποιός Laverne Cox γίνεται η πρώτη τρανς γυναίκα που εμφανίζεται στο εξώφυλλο του περιοδικού Time. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε. ...95,8 στα FM αλλά και διαδικτυακά, κυρίως μέσω της σελίδας erteco.gr, καμιά φορά και μέσω άλλων σελίδων. Ξέρετε ότι και εγώ έχω μια αγαπημένη, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, γιατί ακριβώς μας δείχνει πως είναι ο κόσμος σήμερα και μια κουκίδα στο χάρτη αυτού του κόσμου είμαστε και εμείς που τώρα είμαστε παρέα εδώ ραδιοφωνική. Εδώ λοιπόν στο πολιτιστικό πρόγραμμα του ραδιοφώνου της ΕΡΤΡΙΑ έως τις 12 το μεσημέρι, από τις 11 το πρωί και έως τις 12 το μεσημέρι είμαστε παρέα μαζί. Στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής η Αναστασία Γρηγοριάδου. Πάμε να ξεκινήσουμε και τη σημερινή εκπομπή σήμερα που το ημερολόγιο γράφει 9 Ιουνίου 2026.

Όχι, όχι, δεν ήταν παιχνίδι, ήταν αγωνία, παιδιάστικη αγωνία. Η μητέρα το είχε καταλάβει και της παραστεκότανε χωρίς πολλά λόγια. Ένιωθε τη μοναξιά που τρόμαζε το παιδί της, ίσως γιατί την ήξερε, τη φοβόταν. Έλεγε στη ζωή, να εμπιστεύεσαι τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είσαι εσύ. Λίγα λόγια μόνο από το βιβλίο «Όταν ο ήλιος» της Ζορζ Αρή, πρώτη έκδοση εκδόσεις Κέντρος, εγώ αυτήν έχω την παλιά, αλλά βεβαίως στη συνέχεια έκανα σε πολλά παιδιά δώρο και την επόμενη έκδοση. Τώρα πια τα βιβλία της Ζορζ Αρή κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πατάκη. Η Ζορζ Αρή που έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή 9 Ιουνίου 2012, γεννημένη το 1923, έχουμε μιλήσει πολλές φορές στην εκπομπή για εκείνη και πώς αλλιώς. Άλλωστε έχουμε κάνει πολλές εκπομπές και αφιερώματα. Και να σας πω οπωσδήποτε, αν δεν το έχετε πάρει είδηση, ότι υπάρχει μια σελίδα zorsari.gr, μια εξαιρετική σελίδα με πολύ και σπάνιο υλικό που έφτιαξαν οι εκδόσεις Πατάκη για τη Ζορζ Αρή. Μπείτε να περιηγηθείτε, να τη δείτε οπωσδήποτε.

Γεννήθηκε τη χρονιά τους καιρούς της Οκτωβριανής Επανάστασης, σαν σήμερα 9 Ιουνίου 1917. Έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2012 ένας σπουδαίος Βρετανός μαρξιστής ιστορικός, που στην Ελλάδα οι πιο πολλοί τον λέμε Έρικ Χοσμπάουμ, αλλά μάλλον το κανονικό του όνομα είναι Χόμσομ. Και αυτό που θέλω να σας διαβάσω σήμερα, εκτός από το να σας θυμίσω τα σπουδαία βιβλία του, είμαστε τυχεροί, στην Ελλάδα κυκλοφορούν αρκετά, να αναφέρω μερικούς τίτλους: «Η εποχή των άκρων», ένα από αυτά, ένα βιβλίο που σήμερα παραγίνεται επίκαιρο για τον εθνικισμό, και τα δύο αυτά βιβλία κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Θεμέλιο. Ο Θανάσης, ο αγαπημένος Θανάσης Μπιλιλής, μου θύμισε το βιβλίο του για την τζαζ, για το οποίο θα σας πω και μια πάρα πολύ μικρή ιστορία. Έχει γράψει ένα καταπληκτικό βιβλίο για την τζαζ, για τη σκηνή της τζαζ, και όταν το είχα πρωτοδιαβάσει φοιτήτρια, δεν είχα συνδυάσει το όνομα αυτού με τον ιστορικό. Δεν είχα καταλάβει ότι το είχε γράψει ο ιστορικός που γνώριζα. Όταν το συνειδητοποίησα, θαύμασα ακόμα περισσότερο. Αυτό που θέλω να σας διαβάσω, γιατί έρχεται από έναν κόσμο που έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτός ο σπουδαίος Βρετανός ιστορικός, από έναν κόσμο που πρέπει με έναν τρόπο τις αξίες του να τις κρατήσουμε διανοούμενοι και μη, όλοι εμείς δηλαδή. Είτε είμαστε διανοούμενοι είτε δεν είμαστε. Σας διαβάζω αποσπάσματα από ένα κείμενο που είχε γράψει η κόρη του, η Τζούλια Χόμσμπαουμ, να το πω όπως το λέμε στην Ελλάδα, αφού μάλλον το καθιερώσαμε λίγο λάθος, αλλά δεν πειράζει, δεν είναι εκεί το θέμα τώρα, στην προφορά του ονόματος. Είχε γράψει λοιπόν μετά το θάνατο του πατέρα της ένα κείμενο για το πώς θυμάται τον πατέρα της. Μικρά αποσπάσματα αυτά που θα σας διαβάσω. Νομίζω ότι αξίζει να τα δούμε, γιατί δείχνουν πολλές ποιότητες ενός ανθρώπου και χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου που αξίζει να κρατήσουμε και σήμερα. «Οι βραδινές μαζόξεις», γράφει η κόρη του, «που οργάνωναν οι γονείς μου στο σπίτι μας, είχαν αφήσει εποχή. Τα Χριστούγεννα της δεκαετίας του 70 τα μοιραζόμασταν πάντα με ακαδημαϊκούς από όλο τον κόσμο, οι οποίοι, όπως έλεγε η μητέρα μου, δεν είχαν πού αλλού να πάνε μέχρι να ξανανοίξει το Βρετανικό Μουσείο. Τα επόμενα χρόνια οι γονείς μου οργάνωναν ετήσια μεσημεριανά πάρτι στο όμορφο εξοχικό τους κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ του Χέις, το οποίο ο πατέρας μου ήταν πρόεδρος, για τους περαστικούς από εκεί συγγραφείς που ήταν και παλιοί του φίλοι. Τον Αμάρτια Σεν και την Έμα Ρόθιλτς, την Κλέρ Τόμαλιν, τον Μάικλ Φρέιν, τον αξέχαστο Σερ Τζον Μάντοξ και τη σύζυγό του συγγραφέα Μπρέντα Μάντοξ, και τον Τόμ Στόπαρντ, ο οποίος από ό,τι φαίνεται βάσισε στον πατέρα μου τον χαρακτήρα του κομμουνιστή καθηγητή του Κέμπριτζ στο θεατρικό του Rock'n'Roll. Μία από τις αγαπημένες ιστορίες της μητέρας μου, που μου είχε διηγηθεί πάμπολες φορές, είναι ότι όταν γεννήθηκα το 1964, είπε στην νοσηλεύτρια να φωνάξει τον πατέρα μου: «Θα βγεις στο διάδρομο και θα ψάξεις να βρεις έναν κύριο που δεν πηγαίνει έρχεται νευρικά πάνω κάτω, αλλά θα κάθεται και θα διαβάζει». Μέχρι και έναν τηλεφωνικό κατάλογο διάβασε κάποτε σε ένα ξενοδοχείο στη Σεβίλη αντί για τη βίβλο, και έφτασε μέχρι το ΙΤΑ. Κατά βάθος ήταν ανθρωπολόγος. Το μυαλό του το έτρεφε εκείνο το γνώρισμα που ευχόταν, όπως μου έλεγε, να χαρακτηρίζει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο τα εγγόνια του, η περιέργεια. Σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού μας υπήρχε από ένα τραπέζι σκεπασμένο με βιβλία κάθε μεγέθους και είδους, χειρόγραφα και χαρτιά, τα οποία ο πατέρας μου μονίμως ψαχούλευε. Συνεχώς μέχρι το τέλος έγραφε κάτι καινούριο ή βελτίωνε κάτι παλιότερο. Παρότι μπορούσε να χρησιμοποιήσει email και να σερφάρει στο ίντερνετ, ήταν άνθρωπος του βιβλίου. Ακόμα προσπαθούμε να βάλουμε τα βιβλία του σε μία σειρά. Τον σκέφτομαι πάλι τώρα. Μία ψηλή φιγούρα που περπατούσε δρασκελίζοντας το δρόμο με τα μαλακά καφέ παπούτσια του και τη γραβάτα του να χοροπηδάει, να μιλά κουνώντας τα χέρια του, ικανός να προκαλέσει αφόρητη ένταση και δυνατά γέλια σε μία και μόνη συζήτηση. Τον σκέφτομαι αυτόν και τα βιβλία του. Ήταν έτοιμος για όλα, σίγουρος ότι υπάρχει πάντα, κάθε λεπτό, κάτι ενδιαφέρον να ανακαλύψει. Έρικ Χοσμπάουμ,
Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1917, έφυγε από τη ζωή το 2012 αυτός ο σπουδαίος Βρετανός μαρξιστής ιστορικός, και αυτά που σας διάβασα ήταν μικρά αποσπάσματα από ένα κείμενο της κόρης του για εκείνον, μετάφραση στα ελληνικά των αποσπασμάτων, Δημήτρης Ιωάννου, για τα ενθέματα τότε της Αυγής το 2013.

Εδώ λοιπόν στην καλημέρα του 958 4.3, ένα ακόμα πρωινό, είμαστε παρέα μαζί, είναι 9 Ιουνίου του 2026. Να σας θυμίσω ότι και σήμερα για δεύτερη βραδιά το φωνητικό σύνολο Νεφές παρουσιάζει το Ιστορία μου, μια πολυφωνική, όπως λένε οι ίδιοι, διαπραγμάτευση, οι ίδιες, πιο πολλές είναι γυναίκες, διαπραγμάτευση λαϊκών τραγουδιών των δεκαετιών 1950-1970. Σκηνοθεσία, καλλιτεχνική επιμέλεια, διδασκαλία, Έλενα Μουδήρη Χασιώτου, στο Θέατρο Αμαλία όλα αυτά. Και γρήγορα γρήγορα πάμε στο επόμενο τραγούδι, γιατί σε λίγο θα κατηφορήσουμε ως τα Χανιά. Έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ, του πέμπτου φεστιβάλ βιβλίου Χανίων. Να μας πει ο Μανώλης Πιπλής δύο λόγια για την φετινή διοργάνωση. Το 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων ξεκινά στις 22 και θα διαρκέσει έως τις 28 Ιουνίου με ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Θα τα πούμε σε λίγο.

0: Εδώ λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη, από το πολιτιστικό πρόγραμμα του ραδιοφώνου της ΕΡΤ3, είναι ο Φάνης Λιλιάκος που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής εδώ και σήμερα έως τις 12 το μεσημέρι, και πάμε στο 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 22 έως 28 Ιουνίου 2026, βεβαίως στα Χανιά. Πάμε να μιλήσουμε με τον καλλιτεχνικό διευθυντή, με τον υπεύθυνο του φεστιβάλ, τον Μανώλη Πιπλή, να ρωτήσουμε γιατί αυτό το θέμα φέτος το κεντρικό κόσμησε σύγκρουση. Πολύ πολύ επιγραμματικά να σας πω ότι υπάρχουν 210 ομιλητές από 18 χώρες, αλλά περισσότερα θα μας πει ο Μανώλης Πιπλής. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αναστασία. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με τον τίτλο, αλλά νομίζω ότι πριν από αυτό θα έπρεπε να ρωτήσω, όταν μιλάμε για ένα 5ο φεστιβάλ, μιλάμε για έναν θεσμό που πια έχει ισχυρές βάσεις?
1: Νομίζω πως ναι. Έχει ριζώσει και στα Χανιά και στην Κρήτη, αλλά νομίζω και κατά κάποιο τρόπο πανελλαδικά. Έχει διεθνή χαρακτήρα, σιγά σιγά αποκτά και, έτσι, πώς να το πω, συνδέσεις και με το εξωτερικό, οπότε θέλω να πιστεύω ότι πράγματι έχει γίνει θεσμός και έχει ριζώσει, ναι.
0: Γιατί κόσμησε σε σύγκρουση?
1: Γιατί ζούμε σε ένα κόσμο πραγματικά συγκρούσεων, και στο πολιτικό και στο γεωπολιτικό και στο κοινωνικό πεδίο, εκτιμώ. Αλλά για το γεωπολιτικό δεν υπάρχει καν λόγος να μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε όμως αναλυτικά στο φεστιβάλ, με αρκετές εκδηλώσεις και με τη συμμετοχή και ξένων και Ελλήνων συγγραφέων και διανομένων, οι οποίοι θα μας πούνε για το τι συμβαίνει σήμερα στον κόσμο, είτε μιλάμε για τη Γάζα, είτε για την Ουκρανία, είτε για το Σουδάν, είτε συμβαίνει και με τη δημοκρατία, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα, θα έλεγα, λίγο κλειστών οριζόντων, δηλαδή δεν μπορούμε να δούμε μπροστά μας πολύ μακριά τι συμβαίνει, και τουλάχιστον καλό είναι να το συνειδητοποιούμε και να το συζητάμε, για να μπορέσουμε λίγο να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε και ποια είναι τα μελούμενα.
0: Γιατί τα βιβλία έχουν και
1: αυτό.
0: Ναι. Γιατί τα βιβλία έχουν και αυτόν τον ρόλο.
1: Έχουν και αυτό το ρόλο, πιστεύω. Και το πιστεύω βαθιά αυτό, γιατί ενώ ζούμε σε έναν κόσμο υπερπληροφόρησης, υπάρχει μια δυσκολία. Ακριβώς επειδή ζούμε σε κόσμο υπερπληροφόρησης, υπάρχει μια δυσκολία στην ανάλυση και στο να συγκρατούμε
0: και στην εμβάθυνση
1: πληροφορίες επίσης. Και στην εμβάθυνση, και να μπορούμε να ξεδιαλέγουμε τις πληροφορίες τις σωστές και τις τεκμηριωμένες από τις ψεύτικες, να το πω έτσι, από τις λιγότερο σημαντικές. Οπότε όλα αυτά μπορούν να γίνουν μόνο με συζητήσεις στις οποίες συμμετέχουν και άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν σε βάθος τα ζητήματα, για να μην αρκούμαστε σε ευκολίες.
0: Έτσι είναι. Αυτό νομίζω πως είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα των επόμενων χρόνων, όταν μέσα στο χάος ασήμαντων που προβάλλονται ως σημαντικά θα πρέπει εμείς να αποκτήσουμε κριτήριο για να καταλαβαίνουμε ποια είναι τα σημαντικά, και κυρίως για να πούμε και τα πράγματα ίσως με το όνομά τους, γιατί εγώ πολύ ανησυχώ για το επόμενο διάστημα, να μην χάσουμε την ικανότητα συγκέντρωσης και ανάγνωσης.
1: Ναι, ναι, ναι. Και επίσης πρέπει να συμπληρώσω ότι υπάρχουν και σοβαρά θέματα στο κοινωνικό πεδίο, τα οποία επίσης αναλύει και το δοκίμιο και η λογοτεχνία των καιρών μας. Υπάρχουν αντιθέσεις, υπάρχουν κινήματα και αιτήματα για δικαιώματα σε διάφορους χώρους, και ταυτόχρονα υπάρχουν αναδιπλώσεις Η δράση προκαλεί αντίδραση προφανώς, αλλά έχουν οξυνθεί πιστεύω οι σχετικές αντιθέσεις και εκεί βρισκόμαστε σε ένα επίσης ρευστό πεδίο όπου σε ένα πεδίο κινούμενη σάμου λίγο και θα πρέπει να τα κουβεντιάζουμε όλα τα θέματα ανοιχτά.
0: Λοιπόν, να ρωτήσω, μιλάμε για 210 ομιλητές από 18 χώρες, ενδεικτικά από ποιες χώρες?
1: Είναι από Βρετανία, Γαλλία, αρκετή, Ιταλία, Γερμανία, Σερβία, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία και από Τσεχία, από Δανία. Είναι από πολλές χώρες.
0: Αυτό και που από μικρές και από μεγαλύτερες χώρες.
1: Είναι λοιπόν. Και από μικρές και από μεγαλύτερες. Και αυτό που έχει κατά τη γνώμη μου ιδιαίτερο ενδιαφέρον φέτος είναι ότι πολλοί συγγραφείς που έρχονται από άλλες χώρες έχουν οι ίδιοι μεικτές καταγωγές. Δηλαδή περίπου το 1 τρίτο των 30 συγγραφέων, ίσως και παραπάνω, 12-13 από τους 30, δεν έχουν, έχουν μια μεικτή ταυτότητα, ας πούμε, προσωπική. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, Μωρίς Ατιά, ας πούμε, είναι Γάλλος, έχει και αλγερινές ρίζες, ή ένας άλλος γαλλόφωνος, ο Ερικ Μουκεντή, έχει ρίζες από το Κονγκό. Η Κέιτι Κιταμούρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ρίζες από την Ιαπωνία. Ο Χάρη Κούνδρου που είναι από τη Μεγάλη Βρετανία έχει ρίζες από την Ινδία. Θέλω να πω δηλαδή ότι θα έχει ενδιαφέρον και αυτή η διάσταση, γιατί είναι άνθρωποι που έχουν ήδη υποστεί στο πετσί τους μεγάλες προσωπικές αλλαγές, επομένως και οικογενειακές, επομένως και αυτή η διάσταση της υπαρξιακή μιας ταυτότητας θα παίξει το ρόλο της και στις συζητήσεις του φεστιβάλ.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό και έχει να κάνει πάρα πολύ με τον κόσμο του τώρα και τον κόσμο του αύριο, στον οποίο αντικειμενικά θα πληθύνουν και ελπίζουμε να πληθύνουν αυτές τις φωνές, με την έννοια ότι να έχουν το χώρο που τους ανήκει. Αναφέραμε ήδη κάποια ονόματα, ακούσαμε ήδη κάποια ονόματα, αναφέρθηκαν. Ναι. Να πούμε και κάποια άλλα ονόματα. Κόου, θα είναι ο Τζονάθαν Κόου, θα είναι...
1: Είπαμε ο Μωρίς Ατιά, ο Καρίλ Φερέ, θα είναι... Είπαμε ο Κούνζου, η Κιταμούρα, θα είναι από τον ισπανόφωνο κόσμο επίσης 4 συγγραφείς. Παραλείψαμε να το πούμε πριν αυτό, είναι ο Ρέι Ρόσα, είναι είναι η Μέργε Μελ Μεγδάτη, η οποία έχει γράψει το Σουπερόσαυρο και είναι και έχει και αυτή μεικτή καταγωγή, γιατί έχει μεγαλώσει τα Κανάρια αλλά έχει ρίζες από το Μαρόκο.
0: Έρχεται μια συγγραφέα, βλέπω το όνομά της που έχω διαβάσει το βιβλίο της και μου άρεσε πάρα πολύ, η Τσβέρτνια, η οποία επίσης είναι Γερμανίδα με καταγωγή όμως και ρίζες αρμένικες και πολωνικές.
1: Σωστά.
0: Και βλέπω και ένα όνομα το οποίο εγώ ανυπομονώ πραγματικά, είναι μεγάλη ευκαιρία να τον ακούσουν όσοι θα είναι στο φεστιβάλ στα Χανιά, είναι ο Γκίντεον Λεβί, που έρχεται από το Ισραήλ.
1: Σωστά, είναι ο Γκιντεόν Λεβί. Είναι ένας άνθρωπος, είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας, αγωνίζεται, είναι αντίθετος με την πολιτική του Νετανιάχου και αγωνίζεται για τη χώρα του να πάψει να είναι ακριβώς αυτό που είναι αυτή τη στιγμή. Θα συζητήσει με τη Χάνα Σάουι, που είναι μια γνωστή Παλαιστίνια και πολιτικός και συγγραφέας, η οποία δεν θα είναι παρούσα αλλά θα είναι διαδικτυακά παρούσα, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα με τις δυνατότητες κίνησης των Παλαιστινίων αυτή παρούσα, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα με την με τις δυνατότητες κίνησης των Παλαιστινίων αυτή τη στιγμή.
0: Και αυτό αντιπροσωπευτικό.
1: Ναι.
0: Αυτές τις κουβέντες που θα γίνουν.

0: Βέβαια, ο Παδούρα, ο οποίος έχει ξανάρθει, ο Λεωνάρδο Παδούρα, συμμετοχή σε συνεργασία με το Φεστιβάλ ΕΑ, το οποίο ξεκίνησε χθες στην Αθήνα. Ο Αλεχάνδρο Παλώμας, επίσης, από την Ισπανία.
1: Είναι πάρα είναι... πολλά. Είναι πάρα πολλά τα ονόματα και έχουν πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να ρωτήσω, ποιο είναι το τιμόμενο πρόσωπο του Φεστιβάλ φέτος?
0: Θα είναι ο Στέφανος Τραχανάς. Είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα της επιστήμης και των γραμμάτων, ο οποίος ζει στο Ηράκλειο της Κρήτης, είναι ιδρυτής των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, ιδρυτικό μέλος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας, συγγραφέας πολύ σημαντικών βιβλίων, αυτό που λέμε εκλαϊκευμένη επιστήμη, που δεν είναι ακριβώς εκλαϊκευμένη, είναι πολύ... είναι κατανοητή, να το πούμε έτσι. Και ο οποίος θα, νομίζω θα τιμήσει με το φεστιβάλ το ίδιο με την παρουσία του. Θυμίζω ότι είχαμε τις προηγούμενες χρονιές τιμήσει τη Μάρο Δούκα, την Ιωάννα Καριστιάνη, τη Ρέα Γαλανάκη και τον Τίτο Πατρίκιο. Τώρα κάναμε μια στροφή προς το Δοκίμιο για να δείξουμε ότι και το Δοκίμιο είναι βιβλίο. Δεν είναι μόνο η λογοτεχνία, στην οποία είχαμε δώσει βάση και στην ποίηση. Είναι και το Δοκίμιο, γιατί το Δοκίμιο μας βοηθά να κατανοήσουμε τους καιρούς μας σε εποχές μεγάλων τεχνολογικών αλλαγών. Ο Στέφανος Τραχανάς είναι μια πολυδιάστατη προσωπικότητα, με κύριο αντικείμενο την κβαντική φυσική, αλλά αυτή είναι η αφετηρία του μόνο.
1: Λοιπόν, αν κάποιος ρωτήσει πόσα φεστιβάλ βιβλίου σηκώνει, αντέχει, χρειάζεται αυτή η χώρα, ποια είναι η απάντηση?
0: Η απάντηση είναι ότι καθόλου δεν βλάπτει να υπάρχουν πολλά. Αυτό που κάναμε εμείς στα Χανιά, νομίζω, κάλυψε ένα έλλειμμα, δηλαδή πιο να υπάρχει ένα φεστιβάλ το οποίο δεν είναι, είναι φεστιβάλ βιβλίου και όχι έκθεση, άρα δηλαδή να μην υπάρχουν, να μην είναι ένα γεγονός όπου υπάρχουν περίπτερα εκδοτών με πολύ συμβίλιο απευθείας, αλλά να είναι αμιγώς φεστιβαλικό. Υπάρχει το βιβλιοπωλείο βέβαια του φεστιβάλ, το οποίο έχει όλα τα βιβλία των συγκεκριμένων ομιλητών, αλλά είναι ένας χώρος όπου συναντιούνται οι συγγραφείς και συζητάνε μεταξύ τους για τα θέματα που μας απασχολούν. Πιστεύω, για να απαντήσω στην ερώτησή σου, ότι είναι καλό να υπάρχουν πολλά φεστιβάλ. Κάνουν πιο ορατό τον κόσμο της ανάγνωσης. Η επίσημη πολιτεία και γενικά και η κοινωνία καμιά φορά παραγνωρίζει. Δηλαδή, επειδή δεν τους βλέπουμε συχνά συγκεντρωμένους όλους μαζί, όπως βλέπουμε, ξέρω εγώ, στο σινεμά τους κινηματογραφόφιλους, νομίζουμε ότι είναι και πολύ λίγοι. Δεν είναι έτσι. Είναι πολλοί αναγνώστες και τα φεστιβάλ δείχνουν, κάνουν έντονη την παρουσία τους.
1: Και κάθε διεύρυνση ίσως και του κοινού του αναγνωστικού, το οποίο θα πλησιάσει τις εκδηλώσεις αυτές για να παρακολουθήσει ομιλίες, μόνο καλό μπορεί να κάνει
0: μόνο
1: στο βιβλίο.
0: Ακριβώς, μόνο καλό μπορεί να κάνει στο βιβλίο, έτσι πιστεύω, και είναι σημαντικό να αναλαμβάνουν τέτοιες πρωτοβουλίες και οι τοπικές αρχές σε κάθε νομό, σε κάθε περιφέρεια, η τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί έχει και αυτή ένα ρόλο να παίξει και μια ευθύνη απέναντι στους πολίτες, στη παιδεία τους, στη μόρφωσή τους, στην πρόσβασή τους στη γνώση και στο βιβλίο. Δηλαδή, ας μην τα περιμένουμε όλα και από την κεντρική εξουσία, ας αναλάβουμε όλοι μας ο καθένας το κομμάτι της ευθύνης του, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι βέβαια δεν ζητάμε και από την κεντρική εξουσία να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει.
1: Άλλο είναι η απέτηση στις υποχρεώσεις της κεντρικής εξουσίας και άλλο είναι οι δυνατότητες που πρέπει, είμαστε και αναγκασμένοι σε αυτή τη χώρα ιδιαίτερα, να το κάνουμε πάντα, να βρίσκουμε και άλλες δυνατότητες και συνέργειες για να

0: πραγματοποιούνται σημαντικά πράγματα. Να πούμε εδώ πέρα ότι το Φεστιβάλ Χανίων είναι σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Χανίων και τη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και αυτό
1: ναι,
0: θα μπορούσε να ανοίξει και άλλους δρόμους και για άλλες περιφέρειες και για άλλους δήμους να κάνουν.
1: Ναι, και τα Χανιά δίνουν και ένα παράδειγμα, γιατί έχουν ήδη αρκετά φεστιβάλ. Έχουν το Φεστιβάλ Βιβλίου, έχουν το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, έχουν χορού. Δίνουν μεγάλο βάρος στον πολιτισμό, έχουν φεστιβάλ κόμιξ και δίνουν μεγάλο βάρος στον πολιτισμό και αυτό έχει σημασία. Οι αρχές μιλάνε πάντα για μια ισορροπία που πρέπει να υπάρχει σε μια εποχή υπερτουρισμού που δημιουργεί μεγάλα ζητήματα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και άλλα. Ίσως αυτό να είναι μια απάντηση, σίγουρα δεν είναι η μόνη απάντηση, αλλά αν μη τι άλλο, είναι υπεραπαραίτητο πλέον να υπάρχει.
0: Μακάρι η Άμυλα να έχει να κάνει με τέτοια ζητήματα, αναφέρομαι στον πολιτισμό συνολικά και όχι ναι. με άλλα, μεταξύ δήμων και περιοχών της χώρας, να είχαμε τέτοιου είδους άμυλες.
1: Ναι,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε. Καλή επιτυχία στο φεστιβάλ ευχαριστώ που ξεκινά 22, ξαναλέω και πάλι, έως τις 28 ναι. Ιουνίου 2026 στα
1: το
0: Χανιά.
1: Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι στο khaniabookfestival.gr, την ιστοσελίδα του φεστιβάλ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μανώλη Πιπλή. Καλή δύναμη για όλα.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, λογοτεχνία εν Αθήνες, αυτό σημαίνει το ΛΕΑ, στο φεστιβάλ ΛΕΑ, αυτό το ελληνοϊβηροαμερικανικό φεστιβάλ λογοτεχνίας εν Αθήνες, το οποίο έχει επίτιμο πρόεδρό του τον Έλληνα συγγραφέα Πέτρο Μάρκαρη, διευθύντρια του τη διεύθυνση του φεστιβάλ έχει η Αντριάννα Μαρτίνες και ξεκίνησε το 2008 αυτό το φεστιβάλ. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή και αυτά τα χρόνια πια μετά από τόσα χρόνια έχει απολύτως εδραιωθεί, έχουν ξεκινήσει οι εκδηλώσεις του και κάποιες από αυτές θα πραγματοποιηθούν και στην Θεσσαλονίκη. Πάμε να καλημερίσουμε λοιπόν την Αντριάννα Μαρτίνες, διευθύντρια του φεστιβάλ ΛΕΑ, και να μάθουμε πώς πάει φέτος η διοργάνωση και ποιες εκδηλώσεις θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Από το 2008 έως σήμερα το στοίχημα έχει κερδιθεί μάλλον με το παραπάνω, αλλά εσείς περιμένατε να ανθίσει τόσο το φεστιβάλ και να μεγαλώσει τόσο?
1: Η αλήθεια είναι ότι όχι, περιμέναμε. Δεν το περιμέναμε, αλλά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι για αυτή την γέφυρα πολιτισμών και λογοτεχνίας που έχουμε κτίσει ανάμεσα τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα και από πέρυσι στην Κύπρο.
0: Ακριβώς. Από εχθές λοιπόν έως και τις 23 Ιουνίου το φεστιβάλ με κυρίως δραστηριότητες και εκδηλώσεις στην Αθήνα αλλά και σε Λάρισα, Λευκάδα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Λευκοσία και παρουσία και στο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων.
1: Ακριβώς, μπορείτε να το φανταστείτε αυτό.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Είμαστε πολύ χαρούμενοι, αλλά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που τα καταφέραμε φέτος και ελπίζουμε και του χρόνου και να συνεχίσουμε να φέρουμε και τις φωνές της χώρας μας εδώ στην Ελλάδα και τις ελληνικές φωνές στις χώρες της Ιβηρικής Αμερικής.
0: Αυτό είναι κάτι που το επιδιώκετε, είναι κάτι που ξεκίνησε να συμβαίνει ήδη, δηλαδή να βοηθάτε στο να πηγαίνουν και Έλληνες συγγραφείς σε άλλες χώρες που αφορούν και το φεστιβάλ σας?
1: Ναι, το προσπαθούμε εδώ και 2 χρόνια. Το φεστιβάλ ξεκίνησε ένα project που τον λένε λογοτεχνικές γέφυρες ελληνικές φωνές στην Ιβηρική Αμερική, στην οποία έχουμε κάνει κάποια δημοσιεύματα και μεταφράσεις από τα ελληνικά στα ισπανικά. Αύριο, ας πούμε, στο Μουσείο της Ακρόπολης, που θα είναι την επίσημη εγγένεια του φεστιβάλ, θα δώσουμε το 6ο βραβείο λογοτεχνικής μετάφρασης από τα ισπανικά, πορτογαλικά, καταλανικά, εουσκέρα, στα ελληνικά. Αλλά θα κάνουμε και ένα φόρο τιμή σε 2 μεταφραστές, η Σέλμαν Σίρα από το Μεξικό και ο Βισέντε Φερνάντες από την Ισπανία, που έχουν μεταφράσει τους Έλληνες συγγραφείς από τα ελληνικά στα ισπανικά. Πιστεύω ότι έτσι σιγά σιγά βοηθούμε και την καταπληκτική δουλειά που έχει ξεκινήσει το Ελληνίδη για να προωθήσει την ελληνική λογοτεχνία στο κόσμο. Εμείς βοηθάμε για την Ιβεροαμερικανική λογοτεχνία, για την Ιβεροαμερικανικό κόσμο.
0: Μάλιστα. Πόσοι συγγραφείς έρχονται για το φεστιβάλ ΛΕΑ στην Ελλάδα αυτό το διάστημα?
1: Φέτος έχουμε γύρω στα 38 συγγραφείς, μεταφραστές και διευθυντές από διάφορα φεστιβάλ της χώρας μας, αλλά συμμετέχουν και πάνω από 50 συγγραφείς, μεταφραστές, κριτικούς Έλληνες. Οπότε είμαστε γύρω στα 80 άτομα, 85 άτομα που συμμετέχουν σε αυτό το φεστιβάλ στην Αθήνα και στις πόλεις που μιλάμε.
0: Κυρία Μαρτίνες, από ποια χώρα κατάγεστε εσείς?
1: Εγώ είμαι από την Κολομβία.
0: Και αυτό το φεστιβάλ, ένα τέτοιο φεστιβάλ όπως το ΛΕΑ, υπάρχει και σε άλλες χώρες που δεν ανήκουν σε αυτό το ιβηροαμερικάνικο τοπίο?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είμαστε το μοναδικό φεστιβάλ ελληνο-ιβεροαμερικάνικο φεστιβάλ λογοτεχνίας στον κόσμο. Υπάρχουν πάρα πολλά φεστιβάλ της Ιβεροαμερικάνικης λογοτεχνίας, βέβαια, και είμαστε και το φεστιβάλ, είναι μέσα σε ένα πλαίσιο, σε ένα network φεστιβάλ και εκθέσεις της Ιβηρικής Αμερικής που χτίσουμε τώρα για να μάθουμε ένας τον άλλον και επίσης για να μπορούμε να προωθήσουμε τους συγγραφείς μας ανάμεσά μας. Μιλάμε για την Γουαδαλαχάρα, Μπογοτά, Buenos Aires, Centroamérica Cuenta, Hey Festival, Περού και Μέξικο. Αλλά αυτό που μας κάνει μοναδική είναι ότι είμαστε Έλληνο-Ιβεροαμερικάνικο φεστιβάλ.
0: Ναι. Έλληνο-Ιβεροαμερικάνικο λοιπόν φεστιβάλ λογοτεχνία εν Αθήνες. Οι Έλληνες αναγνώστες πώς έχουν αγκαλιάσει αυτό το φεστιβάλ, το ΛΕΑ? Υπάρχει συμμετοχή μεγάλη?
1: Κοιτάξτε, στην αρχή ήταν μόνο ισπανόφωνοι ή πορτογαλόφωνοι που ερχόταν στο φεστιβάλ. Τώρα πια οι περισσότεροι είναι Έλληνες που αγαπάνε την λογοτεχνία, αλλά επίσης που αγαπάνε τις χώρες μας και ή που μαθαίνουν, θέλουν να μάθουν την γλώσσα ή θέλουν να μάθουν περισσότερα ή απλά αγαπάνε την λογοτεχνία.
0: Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και νομίζω ότι έχουμε με τη λογοτεχνία την Ιβηροαμερικανική, οι Έλληνες έχουν μια καλή σχέση εδώ και χρόνια και τα τελευταία χρόνια βγαίνουν και μεταφράζονται και πολλά βιβλία νέων φωνών που είναι πολύ πολύ σημαντικά και συναντούν απήχηση. Αυτή είναι η αίσθησή μου ως αναγνώστρια, δεν ξέρω αν είμαι υπερβολική.
1: Ναι. Έχετε δίκιο και τελευταία πολλές γυναίκες.
0: Πολλές γυναίκες. Έχετε πάρα πολύ δίκιο.
1: Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε ένα boom, γιατί οι ίδιες οι γυναίκες δεν θέλουν να το πούν boom. Αλλά υπάρχει μια τάξη για να διαβάσουμε περισσότερες γυναίκες συγγραφείς. Αλλά και η δουλειά των μεταφραστών είναι καταπληκτική. Αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί όταν διαβάζουμε στην Ελλάδα ένα βιβλίο στα ελληνικά, είναι γιατί, όπως λέμε στα ισπανικά, είναι un libro a cuatro manos. Είναι ένα βιβλίο με τέσσερα χέρια, γιατί είναι και ο συγγραφέας ή η συγγραφέα ή και ο μεταφραστής ή η μεταφράστρια. Είναι πολύ σημαντική η δουλειά των μεταφραστών εδώ σε αυτό το... στο φεστιβάλ, αλλά και στην λογοτεχνία γενικά.
0: Έτσι. Οι δύο πρώτες εκδηλώσεις του φεστιβάλ ΛΕΑ στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Θερβάντες και το βιβλιοπωλείο Κωνσταντινίδη, πραγματοποιούνται αυτή την εβδομάδα, την Πέμπτη και την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Ποιοι συγγραφείς ανεβαίνουν επάνω στη Θεσσαλονίκη?
1: Την Πέμπτη θα έχετε την τιμή του να ακούσετε τον Γκουστάβο Ροδρίγκες, είναι από το Περού, εκτός Λιντάρισμος, είχε ένα βιβλίο καταπληκτικό. Και την Παρασκευή τον Ισπανό συγγραφέα Μανουέλ Βίλας με εκδόσεις Ίκαρος, οι οποίοι θα φέρουν και στη Θεσσαλονίκη τις φωνές μας και είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον τις συζητήσεις που θα έχουμε στην Θεσσαλονίκη. Και την επόμενη εβδομάδα επίσης θα έχετε στις 19 Ιουνίου, στις 18 Ιουνίου θα έχετε τον Λεωνάρδο Παδούρα. Και στις 20 Ιουνίου θα έχετε τρεις μεγάλους συγγραφείς που είναι ο Αλεχάνδρο Παλόμας, εκδόσεις Όπερα, Κριστίνα Ριβέρα Γκάρσα, εκδόσεις Καρνίβορα και την Μαρία Φερνάντα Μπουέρο, που ξέχασα το εκδοτικό, έχω συγγνώμη σε αυτή την στιγμή, αλλά τέλος πάντων είναι... και θα έχουμε και δύο αφιερώματα, ένα αφιερώμα στην Αδέλα Φερνάντες που είναι στις 16 Ιουνίου, Αδέλα Φερνάντες, η οποία είναι μεξικάνικη συγγραφέα, και σε τρεις συγγραφείς από την Χιλή που γράφουν short stories.
0: Και είναι τρεις γυναίκες αυτές.
1: Είναι και τρεις γυναίκες.
0: Και είναι τρεις γυναίκες. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε για το φεστιβάλ ΛΕΑ. Και καλή δύναμη, γιατί ξέρω ότι είστε συνεχώς εκδηλώσεις. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν ήδη από το πρωί. Και
1: ακριβώς,
0: ήδη τώρα πραγματοποιούνται.
1: Είμαστε τώρα σε μυρίδα μεταφράσεις τώρα. Ναι.
0: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη για όλα. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή σας μέρα.
1: Σας περιμένουμε όλους στο ΛΕΑ.
0: Βεβαίως. Καλημέρα.

0: Και αφού σας πω ότι η Μαρία Φερνάντα Αμπουέρο, αυτή η φεμινίστρια, συγγραφέας και δημοσιογράφος από το Εκουαδόρ, το βιβλίο της Κοκορομαχία κυκλοφορία από τις εκδόσεις Καρύφημα, έλατε να κλείσουμε σιγά σιγά τη σημερινή εκπομπή. Βεβαίως να σας θυμίσω ότι ξεκινά στις 19 Ιουνίου, έχουμε ακόμα χρόνο, το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκη στη Νέα Παραλία, 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. 45 χρόνια δεν είναι καθόλου μα καθόλου λίγα. Και αφού πω ότι ο Φάνης Λιάκος φρόντισε για τον ήχο, στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής και σήμερα ήταν η Αναστασία Γρηγοριάδου, σας αποχαιρετούμε. Θα τα πούμε όχι αύριο, αλλά μεθαύριο, την Πέμπτη το πρωί στις 11 ξανά.
1: 7, 8, 9.

0: Ακούγεται η φωνή σου.
1: Ναι.
0: Στο Δήμο Θέρμης.
1: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
0: Ιδέες
1: που γίνονται πράξη.
0: Μιλάς.
1: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
0: Όχι αύριο.
2: Τώρα.
1: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
3: 2026.
0: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
2: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
0: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
1: Μπες στο youthermi.gr.
0: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
2: Δήμος Θέρμης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
5: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
7: Οι Κάπτεν επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική συναυλία στο Θέατρο Κήπου. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Opening Act Παρνουέ. Προπόληση εισιτηρίων στο cometogether.live.
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
8: Πιάνω.
9: Πιάνω.
8: Βάζω.
9: Βάζω.
8: Το κεφάλι.
9: Το κεφάλι.
8: Κατεβάζω.
9: Κατεβάζω.
8: Φτιάχνω τα χέρια μου.
9: Φτιάχνω τα χέρια.
8: Και σηκώνω ψηλά.
10: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
11: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
12: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
10: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα με ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-318218.
13: Με ένδυμα περιπάτου.
14: 3η 9 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Θέατρο Δάσους για δεύτερη μέρα παρουσιάζεται η κωμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη «Η Καριάτιδα» σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαυρογιώργη. Η παράσταση σατιρίζει με καυστικό χιούμορ την ελληνική πραγματικότητα με αφορμή την αναπάντεχη επιστροφή της χαμένης έκτης Καριάτιδας από το Βρετανικό Μουσείο στην Ελλάδα. Με ελεύθερη είσοδο στο Γαλλικό Ινστιτούτο προβάλλεται η ταινία «Μαρσέλο Μίο». Η ηθοποιός Κιάρα Μαστρογιάννη έρχεται αντιμέτωπη με τη ζωή στη σκιά της πραγματικής κληρονομιάς του πατέρα της, Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. Το φωνητικό σύνολο Νέφες Project επιστρέφει στο Θέατρο Αμαλία με την παράσταση «Ιστορία μου», παρουσιάζοντας ένα πολυφωνικό musical λαϊκών ασμάτων. Μέσα από 25 φωνές, κυρίως ακαπέλα, η παράσταση επαναπροσεγγίζει τραγούδια του λαϊκού ρεπερτορίου των δεκαετιών 1950-1970, συνδέοντάς τα με ποίηση και λογοτεχνία των Πάμπλο Νερούδα, Νίκου Καρούζου, Μπέρλοντ Μπρέχτ, Μαξίμ Κόρκι και άλλων δημιουργών. Στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή διοργανώνεται μια ξεχωριστή φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο «Χορός κάτω από τα άστρα», με τις μελωδίες των Fortissimo Electric String Quartet και τα ανεβαστικά DJ sets του Κρι Σταματόπουλος σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, λάμψη και καλοκαιρινή ενέργεια. Το 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων Φεστιβαλάκι επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη στο Πάρκο Νέας Ελβετίας με 17 παιδικές θεατρικές παραστάσεις και παράλληλες δράσεις για παιδιά. Το Φεστιβαλάκι 2026 είναι ένα ανοιχτό, μη διαγωνιστικό φεστιβάλ αφιερωμένο στο παιδικό θέατρο, τη δημιουργικότητα και τη θεατρική αγωγή. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα και στη συνέχεια η Ελένη Κουρτίδου.
2: Η εκπομπή που μεταδίδεται είναι από το αρχείο του 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Καλό μεσημέρι κόσμε. Είναι η ώρα που σας συντροφεύει η Βόλτα από το 1958. Μια βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας, της ζωής. Γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Σήμερα μια βόλτα στους δρόμους του Αρχάγγελου. Μίκης Θοδωράκης, 100 χρόνια από τη γέννησή του, εκπομπή 21η και μάλλον πια η τελευταία, όπου θα σταθούμε σε αξιοσημείωτες επανεκτελέσεις. Λίγες από τις αμέτρητες πραγματικά που υπάρχουν. Εδώ σας κρατάμε συντροφιά ο άρχον της καλλιτεχνικής σχοληψίας και αποκαλούμενος και ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου, ο Ηλίας Σταμπουλής. Το έτερον στοιχείο εδώ είμαι εγώ, Γιάννης Τσολακίδης, που σας κρατώ συντροφιά από το μικρόφωνο και με τα τραγούδια του Μίκη που θα ακούσουμε στις επανεκτελέσεις. Πάμε για ξεκίνημα, καλή σας ακρόαση και μετά να πούμε και δύο λόγια για όλο αυτόν τον κύκλο των εκπομπών αλλά και για τις επανεκτελέσεις που θα ακούσουμε.

Ήσουν καλός και ήσουν γλυκός από τον επιτάφιο τη μελοποίηση του Μίκη Θοδωράκη στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου σε μία από τις επανεκτελέσεις από τις κατά τη γνώμη μου εκφραστικότερες των καιρών μας, των τελευταίων που έγιναν, αυτή της Φωτεινής Βελεσιώτου. Ο επιτάφιος που τραγουδήθηκε εξ ολοκλήρου από την Φωτεινή σε νεότερη εκτέλεση. Έχουμε λοιπόν να ακούσουμε σήμερα νεότερες εκτελέσεις. Και είναι πάρα πολλές, αν σκεφτείτε ότι μονάχα η δισκογραφία του Μίκη υπολογίζεται, του Μίκη Θοδωράκη υπολογίζεται καταγεγραμμένα επισήμως το 2020 από τη δισκογραφική βάση δεδομένων την Discogs, ήταν συνολικά 721 ονόματα, 721 συνολικά διαφορετικοί δίσκοι του τεράστιου έργου του Θοδωράκη. Οι νεότερες εκτιμήσεις μιλούν πια για πάνω από 800. Μερικοί μάλιστα λένε ότι υπάρχουν και αυτοί που δεν καταγράφηκαν, ότι είναι και ψηφιακές και άλλες εκδόσεις που έχουν γίνει. Να μην σας τα πολυλογώ, αγαπημένοι μου ακροάτρια και αγαπημένοι μου ακροατή, φτάνουμε περίπου κοντά στις 1000 σήμερα να είναι οι εκδόσεις όλες συνολικά των έργων του Μίκη Θοδωράκη σε βινήλιο, CD κλπ. Σκεφτείτε λοιπόν πόσες είναι μέσα σε αυτές τις εκδόσεις είναι και οι επανεκτελέσεις. Και γι' αυτό σας είπα λίγες από αυτές θα ακούσουμε σήμερα. Πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε Αλκίνο Ιωαννίδη με Μανώλη Πάπο, διότι δεν συνεμορφώθηκαν.

διότι δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις και αλικαρνασός παρθένιο ροπός σκορυδαλός τόποι φυλάκισης, εκτοπισμού, εξορίας του Μίκη Θεοδωράκη και πολλών ακόμη, τον καιρό του Big Bang της Χούντας, όπως ξέρετε, συνέβαιναν όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω όμως με τις επανεκτελέσεις και με τις πραγματικά μερικές φορές εκπλήξεις ερμηνεών. Μία από αυτές που υπάρχει στο βάθος του χρόνου είναι η παρακάτω που θα ακούσουμε, η αμέσως επόμενη. Πρόκειται για ένα από τα εμβληματικά κομμάτια που έχει ερμηνεύσει ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, το «Μάνα μου και Παναγιά». Όμως, στα 1965 το ίδιο κομμάτι, το οποίο ηχογραφούν επίσης και ένα συγκρότημα με τον τίτλο, να τα λέμε και αυτά, «Devil's Anvil», οι οποίοι έχουν διασκευάσει και μερικά ακόμα ελληνικά, κάνουν έναν δίσκο γενικώς με ελληνικά κομμάτια και βέβαια παίρνουν και Μίκη Θεοδωράκη, καθώς ήδη έχει γίνει στο εξωτερικό γνωστός από τον τεράστιο κινηματογραφικό Ζορμπά του Μιχάλη Κακογιάννη. Τώρα, το κομμάτι αυτό για το οποίο σας έλεγα πριν, στα 1965, με παραγωγό τον Σαπίρ, η Φλέρι Νταντονάκη το περιλαμβάνει στον πρώτο δίσκο που κάνει στις ΗΠΑ. Τα νησιά της Ελλάδας, The Isle of Greece, και ακούστε τώρα, ευτυχώς εκεί το γράφει με το, όπως αναφέρει πολύ έτσι λεπτομερός ο Αντώνης Μποσκοίτης, του δίνει τον τίτλο Lament, δηλαδή θρήνος, και όχι αυτό που του είχαν δώσει οι Devil's Anvil που τον έλεγαν Clay, από τον στίχο Clay, μάνα μου στο μνήμα, Clay και Παναγιά. Ακούμε λοιπόν την Φλέρι Νταντονάκη στο «Μάνα μου και Παναγιά».

Ας πεταβούτσε μία από μία Ιταλίδα τραγουδίστρια το «Κουράστηκα να σε κρατώ», όπως καταλάβαμε λίγο πολύ, «Κουράστηκα να σε κρατώ», η πρώτη εκδοχή του στα ελληνικά με τους στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου. Να θυμίσω ότι ακούτε την εκπομπή «Βόλτα» από το 958, είναι ο Ηλίας Σταμπουλής στην φροντίδα του ήχου, είναι ο Γιάννης Τσολακής στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, της τελευταίας για τον Μίκη Θοδωράκη σε ένα κύκλο εκπομπών που ξεκίνησε από τα μέσα προς τον Αύγουστο, Σεπτέμβρη εκεί του 2025. Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, με εβδομαδιαία συχνότητα μεταδίδονταν οι εκπομπές, αλλά υπήρξαν αρκετές αναβολές των μεταδόσεων την καθιερωμένη αρχικά ημέρα Πέμπτη, όπως και αυτή η μετάδοση που έχουμε σημερινή, καθώς προέκυπταν διάφορες έκτακτες ραδιοφωνικές παρουσιάσεις προσώπων, γεγονότων, γιορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα, άδειες, όλα αυτά. Και έτσι φτάσαμε να έχουμε τις 21 εκπομπές μέχρι την σημερινή. Για τον Μίκη Θοδωράκη, που ό,τι λόγια και να βρεις είναι λίγα, που δεν είναι απλά ένας τεράστιος παγκόσμιος συνθέτης του 20ου αιώνα, είναι ο Αμαζόνιος στην καλλιτεχνική του παραγωγή πραγματικά και ένας χήμαρος έμπνευσης και ταλέντου σε κάθε του δημιουργία. Ακούσαμε λοιπόν μια Ιταλίδα να μας λέει το «Ασπέτα Βότσε Μία». Είναι η δεκαετία του 60 που ο Μίκης μετά το Ζορμπά αλλά και το Ζήτα που βγαίνει γίνεται ιδιαίτερα γνωστός και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Το «Γελαστό παιδί», ας πούμε, είναι από τα πιο πολυδιασκευασμένα και πολυτραγουδισμένα κομμάτια του. Σε έναν δίσκο που κυκλοφόρησε αυτή η Ιταλίδα, θα πω το όνομά της σε λίγο, θα σας πω, περιμένετε. Λοιπόν, γύρω στα 1968, μόλις είχε βγει και η εκτέλεση του «Γελαστού παιδιού» από τον Αλμπάνο. Βγάζει έναν δίσκο η Ήβα Ζανίκη ή Ζανίτσι ή Ζανίσκη και λείπουν και η Μπακογιώργου και ο Βικόπουλος, όταν τους χρειάζεται δεν είναι εδώ να βοηθήσουν στα ιταλικά, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, η εν λόγω λοιπόν Ιταλίδα, η Ήβα, να τη λέμε έτσι για να συνεννοούμαστε, βγάζει έναν δίσκο με τον τίτλο «Κάρο Θεοδωράκης», «Αγαπώ Θεοδωράκη». Ανάμεσα σε αυτά τα 10-12 κομμάτια είναι και αυτό που μόλις ακούσαμε και εκεί είναι και η εκτέλεση στα ιταλικά του τραγουδιού «Το γελαστό παιδί». Ο Μποσκοίτη σημειώνει μάλιστα, καλά όλα τα ψάχνει αυτό το παιδί, σημειώνει ότι ήταν και υποψήφια ευρωβουλευτήνα, αφού τραγούδησε όλα αυτά τότε το 68-69, ξέρω εγώ 70 κλπ, τα κατάφερε και έφτασε να είναι υποψήφια ευρωβουλευτήνα το 2004 με το κόμμα Forza Italia του Σίλβιο Μπερλουσκόνη.

Αν μπορούσαμε να πούμε ότι μάλλον όπως τα βλέπουμε τα πράγματα αυτός ο κόσμος δεν ξημερώνει ποτέ. Αλλά όμως ο στίχος εδώ του Κώστα Τρυπολίτη βρίσκει την εξαιρετική μελοποίηση του Μίκη Θεοδωράκη και την επανεκτέλεση, διασκευή θα μπορούσε να το πεις και λίγο βέβαια, έτσι, από την Μαρία Παγιοργίου, καταπληκτικό. Το κομμάτι αυτό είχε προϋποθεί στο δίσκο Ραντάρα από τον Γιώργο Νταλάρα. Δεν έχω δώσει τρόπους επικοινωνίας, 23 13 338 456 η τηλεφωνική μας επικοινωνία. Μέσω μηνυμάτων SMS γράφετε 958, αφήνετε ένα κενό και μετά το μηνυμά σας, το αποστέλλετε στον αριθμό που προανέφερα. Ακούμε σε αυτήν την εκπομπή την σημερινή αφιερωμένη και αυτή στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη μεγάλες, ιδιαίτερες, σημαντικές, νεότερες επανεκτελέσεις. Επιλογές, κάποιες αξιοσημείωτες θα έλεγα, από το τεράστιο έργο του, πραγματικά τεράστιο.

Τεράστια η ερμηνεία από τον Δημήτρη Μητροπάνο, νομίζω μετά τον Γρηγόρη Ιθικότση, μία από τις ωραιότερες αυτή του Μητροπάνου, σε ένα δίσκο που είχε κυκλοφορήσει στα 2004 με τον τίτλο «Φως», και εκεί υπήρχαν 18 συνολικά επανεκτελέσεις τραγουδιών του Μίκη. Ήταν μάλιστα και ένα από τα επίσημα, έτσι, μουσικά, καλλιτεχνικά άλμπουμ των Ολυμπιακών Αγώνων τότε του 2004. Πάμε για τη συνέχεια σε ένα άλλο πολύ αγαπημένο τραγούδι του Θεοδωράκη, που το πρώτο ακούσαμε βέβαια στην ταινία «Ο Ατέριαστος» με τον Παύλο Σιδηρόπουλο, ο Απροσάρμοστος, συγγνώμη, με τον Παύλο Σιδηρόπουλο, ναι, το «Κάποτε θα έρθουν», που έχει τους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, έχει τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Μετά από χρόνια το περιλαμβάνει η Μαρία Φαραντούρη στον δίσκο «Σερενάτες», και εκεί υπάρχει η εξαιρετική παρέμβαση, η ενορχιστρωτική του Γιάννη Σπάθα για να προκύψει αυτό το αποτέλεσμα.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Στις αμέτρητες πραγματικά επανεκτελέσεις τραγουδιών του Μίκη Θοδωράκη βρισκόμαστε σήμερα, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή. Ασυμβίβαστο ήταν η ταινία που είχε πρωτοακουστεί το κομμάτι πριν το Σήμα, με τον Παύλο Σφυρόπουλο σε σκηνοθεσία και σενάριο του Ανδρέα Θωμόπουλου, ταινία του 1979. Νεότερη βέβαια αυτή η διασκευή, η επανεκτέλεση από τη Μαρία Φαραντούρη από το δίσκο Σερενάτες. Τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας εκπομπής, αφιερωμένης σε μια ενδεικτική ούτως ή άλλως κάλυψη των επανεκτελέσεων. Γενικότερα όλη αυτή η διαδρομή μας στο έργο του Μίκη Θοδωράκη ήταν ενδεικτική, δεν γινόταν άλλωστε πώς να το κάνεις αλλιώς, δεν γίνεται αλλιώς. Να καλύψω όλο το φάσμα του έργου του. Κάποια πήραμε από όλα, πλην των αμυγών συμφωνικών του. Μεταδώσαμε κύκλους τραγουδιών, μεταδώσαμε μελοποιημένη ποιήση που, κατά τη γνώμη μου, είναι το opus magnum και η πολυτιμότερη προσφορά του συνθέτη στον νέο ελληνικό πολιτισμό. Σταθήκαμε στα κινηματογραφικά, τα θεατρικά, κάποια δείγματα από τις μουσικές για μπαλέτο, με πληροφορίες από τις εκδόσεις Κέντρος για την μελοποιημένη ποίηση του Μίκη, με πληροφορίες από τη σειρά Άξιος Εστί, την αυτοβιογραφική συνέντευξη που έχει παραχωρήσει τον Γεώργιο Π. Μαλούχο, με πληροφορίες και από το διαδίκτυο βέβαια, και στη σημερινή συγκεκριμένη εκπομπή με κάποια στοιχεία που παίρνω από τον καλό μου φίλο τον Αντώνη Μποσκοίτη σε ένα άρθρο που έχει για σπάνια τραγούδια και εναλλακτικές διασκευές πάνω στο έργο του Μίκη Θοδωράκη. Λοιπόν, τι να ακούσουμε τώρα, πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε την Αλεξίου στο Βράχο, Βράχο τον Καημό.

Χάρης Αλεξίου λοιπόν, στο βράχο τον καημό μου, μουσική του Μίκη ασφαλώς, η στίχη του Δημήτρη Χριστοδούλου, πανεκτέλεση του τραγουδιού του Στέλιου Καζατζίδη σε έναν δίσκο που κυκλοφόρησε πρόσφατα, το 2020, αλλά αν σκεφτείτε ότι οι ηχογραφίες είναι στα τέλη της δεκαετίας του 70, τα τραγούδια της Ξενιτιάς, όπως ήταν ο κύκλος τραγουδιών, είχε τρεις συνολικά δισκογραφίες είχε κάνει εκείνη τη χρονιά η Αλεξίου. Και τα τραγούδια της Ξενιτιάς έμειναν για κάμποσο στο σιρτάρι και βγήκαν πρόσφατα. Φοβερές ερμηνείες, εξαιρετικές, δυναμικές, και με την Αλεξίου να βρίσκεται ίσως στις υψηλότερες καταστάσεις τις ερμηνευτικές της, με τη φωνή της να είναι στα όρια της τελειότητας. Πάμε παρακάτω τώρα στις επανεκτελέσεις, λίγο ακόμη να μείνουμε. Μου φαίνεται θα έχουμε και 21η Β' εκπομπή, έτσι όπως πάμε. Πάμε να ακούσουμε την όμορφη πόλη, πόσες φορές και αυτό τραγουδήθηκε και από πόσους. Αν αρχίσω να παριθμώ θα φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής. Υπόθηκε και στα γαλλικά για τις ανάγκες της ταινίας Les Amants de Teruel από την Edith Piaf. Εδώ ακούμε μια από τις τελευταίες σχετικά επανεκτελέσεις, όμορφη πόλη από τον Σοκράτη Μάλαμα.

Πόσες όψεις μπορεί να πάρει άραγε ένα τραγούδι? Ακούστε τώρα πως το έφτιαξαν το ίδιο ακριβώς κομμάτι με την ερμηνεία της Πέννης Μπαλτατζή, Stereomatic Creative Electronic Orchestra, κάπου στα 2004.

Διαφορετική και σίγουρα ενδιαφέρουσα αυτή η διασκευή από τους Stereomatic με την ερμηνεία της Πέννης Μπαλτατζή. Μας φέρει ένα τραγούδι πριν το τέλος της ώρας της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε προφανώς, γιατί υπάρχουν πολλά που δεν μεταδώσαμε, δεν ακούσαμε από την νέα γενιά όλη, ας πούμε, των ερμηνευτών του 21ου, ας το πούμε έτσι, ας πούμε, Αιώνα, Ζουγανέλη, Μποφίλιο, Αντωνοπούλου, δεν ακούσαμε Τουμπανάκι, δεν ακούσαμε, αλλά επίσης δεν ακούσαμε και επανεκτελέσεις σημαντικές που έχουν αφήσει Πιξλάξ, ο Μαχαιρίτσα, ο Τσακνής, ο Μπάσης, ο Κότσιρας, ο Δημήτρης Ψαριανός και πόσοι άλλοι που, ο Μητσιάς βέβαια επίσης έχει δώσει, ο Νταλάρας, η Βιτάλη, η Σαβέρια Μαριολά, πάρα πολλά ονόματα που θα υπάρξουν σίγουρα σε μια επόμενη εκπομπή. Κλείνουμε αποχαιρετώντας σας με μια από τις ωραιότερες πανεκτελέσεις που έγιναν, Λυτή, με όλη τη δύναμη, την συναισθηματική και τη φόρτιση που έχει ο στίχος, αλλά και η μουσική του Θεοδωράκη. Λυτή προσέγγιση, αλλά καταπληκτική, σπουδαία, από τον Ανδρέα Καρακώτα και τον Κώστα Ματσίγκο στα Περβόλια, για αποχαιρετισμός.

0: Q Violins. Τα βιολιά της Θεσσαλονίκης επιστρέφουν. Από το δρόμο στο θέατρο. Μετά το απόλυτο sold out του Odyssea Project 1, έρχεται το επόμενο κεφάλαιο. Odyssea Project 2. 13 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστόρ. Ζήσε τη διαδρομή τους.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958-TSER3.
2: Οι Κάπτεν επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική συναυλία στο Θέατρο Κήπου. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Opening Act, Παρνουέ. Προπόληση εισιτηρίων στο cometogether.live.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958-TSER3.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

Τον ήχο φροντίζει ο Νίκος Κακαρίκος. Η Μαρατσικάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας. Σήμερα μέσα από το βιβλίο «Μεσοτυχίες, αθέατη συγκάτοικη» του Μισελ Φάις, εκδόσεις Πατάκη 2025. Ο Μισελ Φάις, κομμωτινή 1957, είναι απόφυτος του οικονομικού τμήματος της Νομικής Αθηνών. Έχει εργαστεί σε διάφορα έντυπα και εφημερίδες, πάντα από τη θέση του συντάκτη βιβλίου ή κριτικού λογοτεχνίας. Είναι υπεύθυνος των σελίδων βιβλίου στην εφημερίδα των συντακτών και διδάσκει δημιουργική γραφή. Το 2000 τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο διηγήματος για τη συλλογή «Από το ίδιο ποτήρι και άλλες ιστορίες» και το 2021 για το μυθιστόρημα «Η Ερευνήτρια» με το βραβείο μυθιστορήματος του περιοδικού Αναγνώστης. Έχει γράψει πεζογραφία, βιβλία για παιδιά, θέατρο, σενάρια για ταινίες. Βέβαια, στο αυτί του βιβλίου, κάτω από τη φωτογραφία του, αναφέρει μόνο το εξής. Ο Μισελ Φάις αναδιαστήματα γράφει, φωτογραφίζει και πεζογραφεί. Όχι, συγγνώμη, ο Μισελ Φάις αναδιαστήματα γράφει, φωτογραφίζει, πεζοπορεί. Διαβάζω στο πιστόφυλλο για τις Μεσοτυχίες. Δωμάτια της ζωής και της αφήγησης, δωμάτια της μνήμης και της λύθης, δωμάτια με πρόσωπα, πράγματα, χρόνους και σκηνικά του εαυτού και της ιστορίας, δωμάτια που μετεωρίζονται ανάμεσα στην αυτοβιογραφία και στην αυτομυθοπλασία. Αντλώντας από την ποιητική του ονείρου, του θράσματος και της περιπλάνησης, ο συγγραφέας πασχίζει να βρει εξόδους, κρύπτες, μεσοτυχίες σε αυτά τα 100 δωμάτια, σε αυτές τις 100 ιστορίες, κυρίως όμως να τα διασχίσει για να συναντήσει, να συνομιλήσει και αν είναι εφικτό να συμφιλειωθεί με τους ενίκους τους, αυτούς τους αθέατους συγκάτοικους που αναστατώνουν εντός και εκτός γραφής την καθημερινότητά του. Το παρόν βιβλίο μαζί με την Εξουθένωση, ντοκιμαντέρ ονείρων 2022 και το Αμήν προσευχές στο κενό 2024 κλείνει μια ανάτυπη τριλογία που περιστρέφεται γύρω από τους μηχανισμούς της απώλειας, ατομικής και συλλογικής, στο πέρασμα του χρόνου. Το πρώτο τραγούδι που μου έρχεται στο μυαλό είναι από μια ταινία με τον ίδιο τίτλο, «Μεσοτυχίες», με Ντιανέρας. Είναι μια ρομαντική κωμωδία, δράμα, 2011, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γκουστάβο Ταρέτο. Η ταινία αποτελεί διεθνή συμπαραγωγή Αργεντινής, Γερμανίας και Ισπανίας. Μια γυναίκα τώρα, υπάρχει μια σκηνή που ακούει ραδιόφωνο, ένας άντρας επίσης, το δικό του διαμέρισμα, τον ίδιο σταθμό, και ξαφνικά το τραγούδι του Ντάνιελ Τζόνστον ενώνει δύο μοναξιές που τους χωρίζουν μεσοτυχίες. Δεν σχετίζεται με το βιβλίο του Μισελ Φάις, αλλά ποιος μπορεί να πει όχι στην αγάπη.

το δωμάτιο των αποχωρισμών. Όχι, δεν πρόκειται για κάποιο ιδιαίτερο δωμάτιο. Μπορεί να είναι τακτοποιημένο και καθαρό ή χαοτικό και λερό. Του κουτιού ή γκρεμίδι. Ένα οποιοδήποτε δωμάτιο. Σε πολυσύχνα στο δρόμο ή στην ερημιά. Δωμάτιο που έχει γνωρίσει γαλήνη, ένταση, σκληρότητα, αυτοσαρκασμό, συμβιβασμό ή απάθεια. Δωμάτιο που μπορεί να έχει ζήσει επί μακρόν εκεί, απλώς κάποτε επισκεφθεί, ακόμη και ονειρευτεί. Όμως αν το παρατηρήσεις προσεκτικότερα, θα διαπιστώσεις ότι ουσιαστικά πρόκειται για ένα άδειο δωμάτιο. Για την ακρίβεια, ένα άδειο δωμάτιο μέσα σε ένα άλλο άδειο δωμάτιο και εκείνο με τη σειρά του μέσα σε έτερο άδειο δωμάτιο. Και πάει λέγοντας. Κοντολογείς για ένα δωμάτιο που αισθάνεται άδειο, ανεξαρτήτως αν είναι ασφιχτικά γεμάτο. Ένα άδειο δωμάτιο που δημιουργεί είδωλα, σωσίες, ομοιώματα άδειων δωματίων, κυρίως όμως υπερασπίζεται το δικαίωμα στην πιο άδεια αδειοσύνη, την πιο άγρια, την πιο ανυποχώρητη. Κάτι σαν μπάμπουσκα κενού. Ένα μηδέν στο δινεκές. Στο τέλος καταλήγει ένα δωμάτιο μικρό σαν σπιρτόκουτο. Θυμίζει μικρό μουσικό κουτί. Γυρνά στη μικρή σκουριασμένη μανιβέλα του. Δεν ακούγεται τίποτα. Πλησιάζει τα αυτή σου. Την απόλυτη σιωπή κόβει αλεμιτόμος μια παιδική κραυγή. Τσιριχτεί η μογή, χυμάει κατά πάνω σου. Άλλοτε σε δαγκώνει στο λαρύγγι, άλλοτε σου βγάζει τα μάτια, άλλοτε σε αφήνει χωρίς μύτη και αυτιά. Ένα δωμάτιο βγαλμένο από τα πιο ομοφαγικά παραμύθια του κόσμου. Αλήθεια, υπάρχει παιδί που να μην έχει διασχίσει ανάλαφρα σαν γάτα, πηδηχτά σαν λαγός, πετώντα σαν αετός ή σαν νυχτερίδα, σιρτά σαν φίδι ή σκουλίκι και πάει λέγοντα αυτό το κανιβαλικό δωμάτιο.

0: Ήμουν εκεί στην παρουσίαση του βιβλίου στο βιβλιοπωλείο Κωνσταντινίδης πριν λίγες μέρες. Για τις μεσοτυχίες του Μισελ Φάις μίλησαν η Ιωάννα Ναούμ, αναπληρώτρια καθηγήτρια συγκριτικής γραμματολογίας, και ο Μπάρτ Σούτχαρτ, επίκουρος καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και οι δύο μου αρέσουν πολύ αυτές οι κουβέντες των ειδικών. Διαβάζεις κάτι, σε συντροφεύει, για όσο νιώθεις, αντιδράς στο ερέθισμα και έπειτα ακούς από χίλιοι φιλολόγων τις βαθύτερες σκέψεις και αναλύσεις. Πραγματικά μαγεύομαι συνήθως στις παρουσιάσεις βιβλίων και ας μην τα καταλαβαίνω όλα. Ας ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την παρουσίαση της Ιωάννας Ναούμ, μέσα σε αυτό και ένα συνειρμός από μια άλλη σπουδαία ταινία που της ήρθε στο μυαλό διαβάζοντας τις μεσοτυχίες. Και για να τη θυμηθούμε την ταινία καλύτερα, ας συμπληρώσει τις λέξεις της η μουσική από το soundtrack.
1: Η μεσοτυχία είναι το αρχιτεκτονικό και συμβολικό όριο. Είναι αυτό που χωρίζει η απομόνωση του αστικού διαμερίσματος, προφανώς η μοναξιά, το τραύμα που κλείνεται στον εαυτό του, αλλά ταυτόχρονα και αυτό που ενώνει και μας καθιστά συγκάτοικους. Από τη μεσοτυχία ακούς τον άλλον, διαπερνούν οι ήχοι, η παρουσία, η απουσία του διπλανού. Μετά από μια πορεία που φωνές εκτοξεύτηκαν στο κενό, οι μεσοτυχίες εξετάζουν ακριβώς αυτό το λεπτό σύνορο. Την απόπειρα της μνήμης, της γλώσσας και της οικειότητας να διαπεράσουν τον τοίχο που χωρίζει το υποκείμενο από τον κόσμο, το παρόν από το φάσμα του παρελθόντος. Το δωμάτιο των χωρισμών, ένα άδειο δωμάτιο μέσα σε ένα άδειο δωμάτιο, η μπάμπουσκα του κενού, μια σπουδή στην ανθρωποφαγία του τέλους εγγεγραμμένου ήδη εντός σε κάθε μαζί. Δίνουν εξ αρχής το στίγμα μιας διπλής μοναξιάς, υπαρξιακής και κοινωνικής, στο μέσο της οποίας η οικογενειακή λειτουργεί ως διπλό κάτοπτρο και η μεσοτυχία λειτουργεί ως ημένος. Εμποδίζει και επιτρέπει μαζί, αναστέλει το να μιληθεί αυτή η μοναξιά, αλλά και επιτρέπει. Αυτά που έχω να σου πω δεν θα υποθωθούν ποτέ, διαβάζουμε εξάλλου στην προμετωπίδα του βιβλίου από τις οικογενειακές φωνές του Χάρολ Πίντερ. Πολλές φορές, όπως το δωμάτιο του Δούναβε που θα ακούσουμε, το δωμάτιο βρίσκεται στο επέκεινα του θανάτου ή της μνήμης, αυτού που φιλοξενείται προσωρινά εντός του. Κι άλλοτε, όπως το δωμάτιο του Κάφκα, το δωμάτιο γίνεται η συγγραφική παραβολή του εαυτού του, το κατοπτρικό άλυτο ένιγμα του τραύματος της ζωής και της γραφής. Αυτό ίσως επιδιώκουν συνολικά οι μεσοτυχίες, να συστήσουν μια ακόμη διαμεσική αρχιτεκτονική του τραύματος. Τις διάβαζα και ένα συνειρμός επέμενε διαρκώς, καθώς προβαλόταν στην πίσω οθόνη του μυαλού μου η ταινία του Lars von Trier στο Dogville, όπου η τύχη και οι μεσοτυχίες είναι υλικά ανύπαρκτοι, απλές γραμμές από κυμωλία στο πάτωμα, αλλά λειτουργούν ως απόλυτα αδιαπέραστα κοινωνικά και ψυχολογικά σύνορα. Στην ταινία, όπως και στις μεσοτυχίες του Φάις, υπάρχει μια ακραία, σχεδόν βίαιη διαφάνεια. Όλοι ακούν και βλέπουν τι συμβαίνει δίπλα τους, αλλά κανείς δεν παρεμβαίνει, κανείς δεν επικοινωνεί πραγματικά μέχρι τέλους. Είναι ένα όριο εξαιρετικά λεπτό που επιτρέπει στους ήχους, στις ανάσες και στα φαντάσματα του άλλου να διαπερνούν, αλλά απαγορεύει την επαφή. Η εγκύτητα δεν μεταφράζεται σε οικειότητα, αλλά σε εγκλωβισμό. Το έγκλημα κατοικεί στη σιωπή και η συγχώρεση, η λύτρωση είναι τελικά αδιανόητη.

Το δωμάτιο του Δούναβη. Στο κέντρο του βρίσκεται ένα ξύλινο σκαλιστό τραπέζι με 7 ξύλινες βιενέζικες καρέκλες. Το τραπέζι είναι καλυμμένο με μαύρο, λινό, κεντητό τραπεζομάντιλο. Στην κεφαλή του τραπεζιού κάθεται ο υφασματέμπορας Μισελ Φάις, ετών 44. Δεξιά του η μητέρα του Ρίβκα Φάις, ετών 62. Αριστερά του η γυναίκα του Κλάρα, ετών 38. Και από τη μεριά της συζύγου η κόρη του Ντέζι, ετών 17. Ενώ από την πλευρά της γιαγιάς η γη του Ίνο, ετών 16 και Σιμαντόφ, ετών 11. Μπροστά τους βρίσκεται σερβιρισμένη σε πορσελάνινη πιατέλα με μπλε μπορντούρα και επιχρυσωμένο το άστρο του Δαβίδ στα δύο άκρα, μια τεράστια πέστροφα αλλιευμένη από το σκοτεινό μακρύ κεντροευρωπαίο Δούναβι. Μια πέστροφα γεμιστή με λαχανικά, κολυμπάι σε κίτρινη σάλτσα. Όταν ο Μίφι σηκώνεται να τεμαχίσει το ψάρι και να το σερβίρει στην οικογένειά του, η πέστροφα αρχίζει να τραγουδάει μαγευτικά στα γίντις ένα θλιμμένο ερωτικό τραγούδι. Τότε η πνιγμένη στο Δούναβι η οικογένεια Φάις με την αγαστή συνέργεια Βούλγαρων και Ναζί σηκώνεται συντονισμένα και αρχίζει να χορεύει. Ο Μισελ με τη Ρίφκα, η Κλάρα με το Σιμαντόφ και η Ντέζη με τον Ίνο. Στην 7η καρέκλα κάθεσαι εσύ. Δεν φαίνεσαι. Δεν φαίνεται ότι κλαις. Για την ακρίβεια τα δάκρυα κυλάνε από τα μάτια σου σαν νερό. Γύρω από τα πόδια σου έχει σχηματιστεί μια λιμνούλα, λες και έχει κατουρηθεί πάνω σου. Δεν φαίνεσαι επειδή είσαι αόρατος. Και είσαι αόρατος επειδή είσαι ακόμα ζωντανός. Για πόσο?

το δωμάτιο των εορτών. Πρόσωπα κατηφή, γελαστά, ανέκφραστα, απορριμμένα, εκστασιασμένα, ζώντες και τεθνεώτες κάθονται ανακατεμένοι σε ένα μακρύ ξύλινο τραπέζι. Μπροστά τους είναι στρωμένα φαγητά και γλυκά από εβραϊκές, χριστιανικές, μουσουλμανικές γιορτές. Κάποια στιγμή σηκώνουν τα ποτήρια τους, ξέχυλα, από άγνωστο κόκκινο ποτό, προς την ίδια πλευρά, λες και είναι στημένοι για αναμνηστική φωτογραφία. Αναφωνούν. Γιορτές είναι. Θα περάσουν. Πάντα περνάνε. Γιορτές είναι. Στην αρχή διστακτικά, αμήχανα, κατόπιν ασυντόνιστα, μετά από αρκετές προσπάθειες, καταφέρνουν να πούν την ίδια φράση σαν χοροδία. Την επαναλαμβάνουν σε διάφορες τονικότητες και ταχύτητες.

το δωμάτιο του κυρίου Αλοίσιου Αλτσχάιμερ. Η μητέρα μου τα τελευταία χρόνια της ζωής της είχε Αλτσχάιμερ. Οι διάλογοί μας ήταν δύσκολοι, συγκινητικοί, αστείοι, θαρείς βγαλμένοι από θέατρο του παραλόγου. Κάποιους τους αρχιοθέτησα και τους ενσωμάτωσα στα πορφυρά γέλια 2010 στη φιγούρα «Η γιαγιά που ξεχάστηκε». Σπάραγμα διαλόγου που δεν τον έβαλα τελικώς και τον έχω ακόμα φυλαχτό, πηξίδα εντός μου. Πάλι εσύ εδώ. Πάλι. Η μέρα σήμερα είναι. Είσαι καλά? Ξέρεις τον μπαμπά μου? Μόνο από φωτογραφίες. Είναι ψηλός. Όντως. Το γιο μου? Κάπως. Αν τον δεις, να του πεις πως τον αγαπώ πολύ. Θα του το πω. Θα ξανάρθεις?

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteko.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Μεσοτυχίες, αθέατη συγκάτοικη» του Μισελ Φάις, εκδόση Πατάκη 2025. Ας μεταφερθούμε πάλι για λίγο στο πατάρι του βιβλιοπωλείου Κωνσταντινίδης, στην παρουσίαση του βιβλίου, για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτά που είπε ο καθηγητής Μπαρτ Σούτχαρτ.
2: Ο Μισελ επιστρέφει σε θέματα που διατρέχουν ολόκληρο το έργο του. Τη μνήμη, το οικογενειακό τραύμα, τη μοναξιά, την απώλεια, αλλά και την επίμονη προσπάθεια του ανθρώπου να δώσει μορφή σε όσα τον στοιχειώνουν. Κάθε δωμάτιο αποτελεί έναν αυτόνομο, περίκλειστο και συχνά ασφυκτικά υπαρξιακό χώρο, που αντλεί από την ποιητική του ονείρου, του φράσματος και της περιπλάνησης. Εκεί συναντάμε γονείς που χάθηκαν, έρωτες που έσβησαν, πρόσωπα του παρελθόνου, συγγενείς, σωσίες του εαυτού, σωματικές καταστάσεις, προσωποποιημένες ιδέες, αλλά και ομότεχνους ανθρώπους όπως ο Φραντς Κάφκα, ο Γιώργος Βιζινός, ο Τζούλιο Καΐμς. Όλοι αυτοί οι ένικοι διεκδικούν από τον Νίκο Δεσπότη ζωτικό χώρο και αφηγηματικό χρόνο μέσα στη μνήμη και στην γραφή. Ιδιαίτερα έντονη είναι η παρουσία των γονιών. Ο πατέρας και η μητέρα δεν εμφανίζονται μόνο ως πρόσωπα του παρελθόντος, αλλά ως δυνάμεις που εξακολουθούν να κατοικούν μέσα στον συγγραφέα. Οι νεκροί δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά. Παραμένουν αθέατοι συγκάτοικοι της καθημερινότητας, της μνήμης, των σχέσεων των καθημερινών και της γλώσσας.

το παιδί βρίσκει τρόπους να γεφυρώσει αποστάσεις, να φανταστεί νέες μορφές συμβίωσης, να δημιουργήσει χώρους όπου οι άνθρωποι μπορούν να συναντηθούν ξανά, έστω και προσωρινά.

Το δωμάτιο του γιου. Μπαμπά, γιατί ενώ είσαι κουρασμένος δεν μπορείς να κοιμηθείς? Μπαμπά, γιατί ενώ δεν τρως παχαίνεις? Μπαμπά, γιατί με φωτογραφίζεις τόσο συχνά? Μπαμπά, γιατί με σφίγγεις πάνω σου τόσο σφιχτά σαν να θες να με πνίξεις? Μπαμπά, γιατί φοράς συνέχεια τα ίδια ρούχα? Μπαμπά, γιατί βγαίνεις τόσο σπάνια έξω? Μπαμπά, γιατί όταν σου μιλάω για τη μαμά δεν καταλαβαίνω αν κλαις ή γελάς? Μπαμπά, γιατί μιλάς τόσο συχνά στο τηλέφωνο με τους πεθαμένους γονείς σου? Μπαμπά, γιατί κάποιες φορές δεν αναπνέεις?

το δωμάτιο του αφανιστή ιστοριών. Όταν λες μια ιστορία, μπορεί και να τη λες για να διαπιστώσεις τι θέλει να πει αυτή η ιστορία και σε δεύτερο χρόνο, αν σε ενδιαφέρει εν τέλει να πεις αυτή και όχι μια άλλη ιστορία. Από την άλλη, ξέρεις στο πετσί σου ότι οι ιστορίες, άπαξ και τις πεις, δεν σε έχουν πλέον καμιά ανάγκη, τους είσαι άχρηστος. Επειδή οι ιστορίες που λέμε δεν είμαστε εμείς, μας χρησιμοποιούν μόνο για να υπάρξουν. Οι ιστορίες υπάρχουν και χωρίς εμάς. Αν δεν τις πούμε εμείς, κάποιος άλλος θα βρεθεί να τις πει. Θλιβερά, αστεία, θυμωμένα, αδιάφορα. Κατά μόνας, σε ομίγυρη, παραμιλώντας στο δρόμο, κάποιος θα βρεθεί να τις πει το ίδιο με εμάς, καλύτερα ή χειρότερα. Είμαστε οι λακέδες τους. Μας χρησιμοποιούν. Το στόμα μας, την ανάσα μας, τα χέρια μας, τα μάτια μας, τις σιωπές μας, τις λέξεις μας, τους μορφασμούς μας. Μας χειρίζονται. Είμαστε οι μαριονέτες τους. Αυτές μας κινηνούν. Γεννιόμαστε για να λέμε ιστορίες. Οι περισσότερες μας είναι αδιάφορες. Κάποιες δεν τις αντέχουμε. Μετρημένα στα δάχτυλα του μονόχειρα μας ταιριάζουν, γίνονται δικές μας ιστορίες. Κάπως έτσι τσουλάει ο χρόνος των ιστοριών. Κάποιοι πιστεύουν ότι μόνο όταν πεθάνουμε θα σταματήσουμε να λέμε ιστορίες. Υπάρχουν και αυτοί που πιστεύουν ότι ακόμη και κάτω από τη γη θα λέμε ιστορίες. Θα λέμε. Θα ακούμε. Θα ονειρευόμαστε. Κάτι άλλο θα δείξει.

το δωμάτιο του επισκευαστή. Ευθύνη μας είναι να επισκευάσουμε τον κόσμο, όχι να τον σώσουμε, ούτε να τον καταστρέψουμε για να τον φτιάξουμε πάλι από την αρχή καλύτερο. Μόνο να τον επισκευάσουμε, όπως επισκευάζουμε ένα σπασμένο καθρέφτη, ένα σκευρωμένο παράθυρο ή μια κουτσή καρέκλα. Είτε αφορά τη φύση, είτε την κοινωνία, είτε τη σκέψη, είτε τα συναισθήματα. Είναι μια ταπεινή, όμορφη, πολύτιμη επισκευή, επειδή συχνά γίνεται αναγκαία και επιτακτική. Είναι μια σοφή επισκευή, όπως η αναζήτηση της αλήθειας. Αυτό στα εβραϊκά λέγεται «τικούν ολάμ».

0: Ένα πρώτο τελευταίο δωμάτιο θα επισκεφθούμε από τις μεσοτυχίες του Μισελ Φάις, το δωμάτιο του αποκλεισμένου. Προσοχή, μην ανοίγετε σε αγνώστους. Προσοχή, αν βλέπετε τον εαυτό σας ανάγνωστο, μην του ανοίγετε. Προσοχή, μην ανοίγετε σε μετανάστες. Προσοχή, αν βλέπετε τον εαυτό σας σαν μετανάστη, μην του ανοίγετε. Προσοχή, μην ανοίγετε σε ανάπηρους. Προσοχή, αν βλέπετε τον εαυτό σας σαν ανάπηρο, μην του ανοίγετε. Προσοχή, μην ανοίγετε σε τραβεστή. Προσοχή, αν βλέπετε τον εαυτό σας σαν τραβεστή, μην του ανοίγετε. Προσοχή, μην ανοίγετε σε άτομα που συνοδεύονται από ζώα. Προσοχή, αν βλέπετε τον εαυτό σας σαν άτομο που συνοδεύεται από ζώο, μην του ανοίγετε. Προσοχή, μην ανοίγετε σε όσους δεν περιμένετε. Προσοχή, αν δεν περιμένετε τον εαυτό σας, μην του ανοίγετε. Προσοχή, μην ανοίγετε σε νεκρούς. Προσοχή, αν βλέπετε τον εαυτό σας σαν νεκρό, μην του ανοίγετε. Προσοχή, προσοχή, προσοχή.
1: Il est pas

Και ένα τελευταίο, το δωμάτιο της αιωνιότητας. Έτσι τελειώνει το βιβλίο με τίτλο «Η μαγική νύχτα», που έγραψε μόνο το τέλος του ένα 8χρονο αγόρι που ζει στο πιο φωτεινό δωμάτιο αποκαταβολής κόσμου. «Η μέρα που θα ζήσω είναι άγνωστη, γι' αυτό θα περπατήσω με το πάσο μου».

Αυτά για σήμερα. Τον ήχο φρόντισε ο Νίκος Κακαρίκος. Η Μάρα Τσιγκάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση. Όλα τα υπόλοιπα τα έκανε κάποιος που πέρασε τραγουδώντας μέσα από το βιβλίο του Μισελ Φάις, Μεσοτυχίες, Αθέατη Συγκάτοικη, εκδόσεις Πατάκη. Ακούσαμε επίσης και δύο αποσπάσματα από την παρουσίαση του βιβλίου, από τις ομιλίες των καθηγητών Ιωάννας Ναούμ και Μπάρτ Σούτχαρτ στο πατάρι του βιβλιοπωλείου Κωνσταντινίδης.

0: οι Captain επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική συναυλία στο Θέατρο Κήπου. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Opening Act, Παρνουέ. Προπόληση εισιτηρίων στο cometogether.live.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
4: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

Εδώ στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, ένα άμλετ για το δρόμο από τώρα μέχρι και τις 3 θα είμαστε παρέα. Ο Μέγας Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου. Ο Νίκος καρδιοχτυπάει, γιατί πολύ συχνά τον λέω κουκουρούκου, κουκουρίκο. Ξέρεις γιατί? Ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι Νίκο Κακαρίκο είναι το κουκουρούκου παλώμα του Καετάνο Βελόσο. Δεν το έχω βάλει στη λίστα στα σημερινά τραγούδια μας, αλλά λέω να το βάλουμε για να στο αφιερώσω. Σ' αγαπάμε όπως και να σε λέμε. Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 3 είπαμε θα είμαστε παρέα. Έχουμε να τα πούμε από την προηγούμενη Πέμπτη και τι δεν έγινε στο μεταξύ και τι δεν έχουμε να πούμε για όσα έπονται και στο θέατρο. Αρκετά πράγματα συμβαίνουν. Πριν από λίγο μιλούσα στο τηλέφωνο με τον Νίκο Μαυράκη που βρίσκεται στη Βενετία. Είναι ο παραγωγός του Μάριο Μπανούση. Ο Μάριο Μπανούση ίσως είναι το πιο προβεβλημένο πρόσωπο αυτή τη στιγμή στο θεατρικό φεστιβάλ της Βενετίας, στη θεατρική Biennale της Βενετίας. Παρουσιάζει ολόκληρη την τριλογία που τον έκανε πολύ γνωστό και δημοφιλή και του χάρισε και τον Αργυρό Λέοντα στην Βενετία. Ήδη έχει κάνει πρεμιέρα το πρώτο από τα 3 μέρη της τριλογίας αυτής, η Ραγάδα. Τις επόμενες ημέρες θα παρουσιαστεί το Αντίο Λιντίτα. Ο Νίκος Μαυράκης θα μας τα πει όλα αυτά την επόμενη εβδομάδα που θα έχουν τελειώσει οι πρεμιέρες, θα έχει γίνει η βράβευση. Όμως ένα άρωμα Βενετίας το μετέφερε και τηλεφωνικά. Ο Χρήστος Τέριογλου ήταν επίσης εκεί. Και γι' αυτό θα ακούσουμε αρκετές ιταλικές μουσικές. Τι να κάνουμε, η μουσική είναι ένα ταξίδι και αυτή, Νίκο Κακαρίκο. Και αν δεν μπορούμε αυτή την ώρα να είμαστε στη Βενετία, θα το φτιάξουμε μουσικά, θα το φτιάξουμε στο μυαλό μας. Έχουμε να πούμε για παραστάσεις και έχουμε πολλές προσκλήσεις σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι.

Να δώσω και τους τρόπους επικοινωνίας, να αρχίσουμε να τα λέμε μεταξύ μας, να μου πείτε αν είδατε κάποια από τις παραστάσεις που προσφέρουν για μας στη διάρκεια του τριημέρου. Τρέχει ακόμα το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους. Έχουμε μιλήσει για τις περισσότερες από τις παραστάσεις αυτές. Έχουμε φιλοξενήσει αρκετούς από τους δημιουργούς που ήρθαν στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Είδατε κάτι ή αφήσατε να πάει χαμένη αυτή η ευκαιρία? Το φεστιβάλ τελειώνει με μία τελευταία παράσταση αύριο και μεθαύριο. Θα έχουμε προσκλήσεις σε λίγο για την αυριανή παράσταση. 23 13 33 8 4 56 είναι το τηλέφωνο. Γράψτε 958, αφήστε κενό μήνυμα αποστολή στο 54 160, το SMS. Υπάρχει βεβαίως και το Messenger, αν είστε μέλη στο Facebook, 9,58 FM R3, η σελίδα μας εκεί. Εγώ πρέπει να σας πω, δεν μπόρεσα να δω θέατρο τις προηγούμενες ημέρες, παρόλο που είναι αρκετές οι παραστάσεις που ήθελα να δω, και ανάμεσα σε αυτές και αυτή η παράσταση στο θέατρο ΤΑΦ σε σκηνοθεσία Γλυκερίας Καλαϊτζή με την Έφη Σταμούλη και την Σοφία Μαρία Βούλγαρη στους δύο ρόλους. Δύο γυναίκες χορεύουν, ακούω καλά λόγια για αυτή την παράσταση. Τελευταίο τριήμερο είναι το τριήμερο που έρχεται, ελπίζω ότι θα τα καταφέρω εκεί. Διάβασα όμως θέατρο και πρέπει να σας πω ότι έπεσα πάνω σε μία μετάφραση, μία μεταγραφή συγκεκριμένα της Σαλόμης που δεν την είχα πάρει είδηση. Κυκλοφόρησε το 2016 από τις εκδόσεις Gutenberg. Είναι μία μεταγραφή του Θανάση Τριαρίδη. Αληθινά μαγευτική η δουλειά που έχει κάνει σε αυτό το έργο Θανάσης Τριαρίδης, τόσο στη μεταγραφή του όσο και στο επίμετρο. Νομίζω ότι είναι σαν να διάβασα ένα καινούριο έργο και σαν να κατάφερα επιτέλους να καταλάβω γιατί θεωρείται τόσο σημαντικό έργο η Σαλόμη του Όσκαρ Ουάιλντ, γιατί θεωρείται το κορυφαίο έργο, το αριστούργημα του αισθητισμού. Θα σας διαβάσω μόνο ένα μικρό απόσπασμα από το επίμετρο του Θανάση. Δεν πειράζει που δεν είναι στην επικαιρότητα η Σαλόμη και αυτή η δουλειά. Εδώ δεν είναι μόνο η επικαιρότητα τα ενδιαφέροντά μας, είναι η ομορφιά, όπως η ομορφιά είναι και στον αισθητισμό του Όσκαρ Ουάιλντ, η ομορφιά στις λέξεις του Θανάση Τριαρίδη. Σαλόμη, γράφει ο Τριαρίδης, θα ρίσκει και όλα έγιναν για να μπαλωθεί το μεγάλο κενό, για να φανερωθεί επιτέλους εκείνο το φιλί που όλοι το ξέρανε για κοντά 1800 χρόνια, μα δεν το τόλμησε ολάκερη αναγέννηση. Δεν το ζωγράφισε μήτε ο Μποτιτσέλη, μήτε καν ο Καραβάτζιο. Οπότε πάνω του ησύχασαν οι παπάδες. Γλιτώσαμε από τούτο. Είπανε και βάλανε μπρος ένα «Stabat Mater», «Να σου ένας που φορούσε δαχτυλίδια για να το επιτελέσει», περισσότερο από το επιτέλους παρά από το επιτελό. Θα ρίσκει όλα έγιναν για να ενωθεί ο έρωτας με το θάνατο επί σκηνής, πάνω σε ένα δίσκο που στάζει αίμα. Θα ρίσκει όλα έγιναν για να εκτεθεί επί σκηνής 7 χρόνια νωρίτερα από το Traumdeutung του Φρόιτ, αυτό το άλλο που όλοι έχουμε βαθιά μέσα στον ύπνο μας. Στην μεταγραφή του Τριαρίδη, εκείνη η φράση της Σαλόμης που τόσο ωραία τη μεταφράζει ο Μαυρίκιος, πήρα τα χείλη σε φίλησα Ιωάννη. Θυμίζω ότι η κορυφαία σκηνή του έργου είναι το φιλί που δίνει η Σαλόμη, το ερωτικό φιλί που δίνει η Σαλόμη στο κομμένο κεφάλι του Ιωάννη, στα κόκκινα σαρόδια χείλη του. Εκείνο το «σε φίλησα» λοιπόν Ιωάννη, ο Τριαρίδης το κάνει πήρα το στόμα σου Ιωάννη, το πήρα το στόμα σου.
Με κοιτάζει ο Νίκος Κακαρίκος. Τι διάβασε αυτή πάλι το Σαββατοκύριακο και τι μας λέει?

Το Greek Τσατσά του Τατασόπουλου το έμαθα από τους αισθηματίες του Νικόλα Τριανταφυλλίδη, δεν το ήξερα. Ο Νικόλας Τριανταφυλλίδης, εκτός από τον κινηματογράφο, αγαπούσε βαθιά, βαθιά τη μουσική, όλη την καλή μουσική, και έψαχνε μπάντες που κάνουν περίεργα πράγματα, που συνδέουν διαφορετικές μουσικές. Τον είδα τελευταία φορά στη συναυλία των Dead Brothers, αυτών των Ελβετών που είχαν βάλει τη Νέα Ορλεάνη στη μουσική τους, το Principal, λίγους μήνες πριν φύγει από τη ζωή. Ήταν εδώ στην Θεσσαλονίκη γιατί έκανε το ντοκιμαντέρ για το BAUK. Αγαπούσε τους Dead Brothers, ήταν εκείνος που τους έφερνε στην Ελλάδα. Είχε φτιάξει άλλωστε αυτόν τον σπουδαίο μουσικό χώρο, το Gagarin. Τον Νίκο Τριανταφυλλίδη τον πρωτογνώρισα, πρέπει να σας πω, κάπου στα 2000, όταν προβλήθηκε η ταινία του στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, στο, ήταν το «Μαύρο Γάλα». Αυτή η ταινία, μια ταινία που συγγραφικά την υπέγραφε ο Χρήστος Χωμενίδης και έπαιζαν ο Μιχαήλ Μαρμαρινός, ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης, ο Ρένος Χαραλαμπίδης, η Μυρτώ Αλικάκη, πολύ νέος ακόμα τότε. Οι αισθηματίες ήταν μια ταινία που παρουσίασε το 2014, ψάξτε την να τη βρείτε και να τη δείτε, προσφέρουν αληθινή αισθηματική αγωγή, αυτό που ο ίδιος θεωρούσε ότι σημαντικότερο στους ανθρώπους, στην αισθηματική αγωγή. Γιατί τα λέω τώρα αυτά? Γιατί πέρασαν ήδη 10 χρόνια από το θάνατο του Νικόλα Τριανταφυλλίδη, έφυγε στα 50 του χρόνια στις 7 Ιουνίου του 2016. Θυμάμαι που ετοιμάζαμε να κάνουμε ένα ξενοδοχείο μαζί εκείνη την εποχή. Εδώ στον 1958 κάναμε αυτή τη θαυμάσια εκπομπή εκ περιτροπής 5 άνθρωποι. Το ξενοδοχείο θα ήταν μια ευκαιρία να αυτοβιογραφηθεί ο Νικόλας Τριανταφυλλίδης. Είπε ότι τρέχει με το ντοκιμαντέρ και μόλις πάρει λίγο χρόνο θα την κάνουμε αυτή την εκπομπή, γιατί του άρεσε η ιδέα. Και εγώ του είπα έτσι με τεράστια αφέλεια: χρόνος υπάρχει, λες και είμαστε οι άνθρωποι που ορίζουμε αν υπάρχει ή δεν υπάρχει χρόνος και πόσος σε αυτή τη ζωή.

0: Τσα-τσα-τσα.
1: Τσα-τσα-τσα, αλλά τώρα θα σας πάω σε μία πολυφωνική παράσταση που δεν έχει θέμα το τσα-τσα. Έχει θέμα τα λαϊκά τραγούδια. Ιστορία μου είναι ο τίτλος. Παίζεται στο θέατρο Αμαλία, τελευταίο βράδυ σήμερα. Πρόκειται για το φωνητικό σύνολο Νέφες, που τα τελευταία χρόνια δουλεύει πάνω στο πολυφωνικό τραγούδι και την αφηγηματική ερμηνεία και έχει ετοιμάσει αυτή την παράσταση με τον τίτλο «Ιστορία μου». Είναι ένα πολυφωνικό musical, διαβάζω στην περιγραφή, λαϊκών ασμάτων, όπου οι ανθρώπινες ιστορίες, τα πάθη και οι εξομολογήσεις ξεδιπλώνονται μέσα από φωνές που συνυπάρχουν. Είναι το λαϊκό άσμα στο κέντρο αυτής της παράστασης, το λαϊκό άσμα ως φορέα συλλογικής μνήμης και κοινωνικής εμπειρίας. Η δραματουργία της παράστασης βασίζεται πάνω σε εμβληματικές συνθέσεις δημιουργών του λαϊκού ρεπερτορίου της δεκαετίας 1950-1960 και 1960-1970. Και τι κρίμα, Νίκο Κακαρίκο, που δεν ετοιμάσαμε κάτι από Μανώλη Χιώτη, από Γιώργο Ζαμπέτα, από Άκη Πάνου. Τώρα πανικοβάλλεται ο Νίκος, δεν φταίσαι εσύ, εγώ την ετοίμασα τη λίστα. Ένα Χιώτη θα ήταν ωραίο να ακούσουμε. Λοιπόν, αυτές οι συνθέσεις συνομιλούν οργανικά με αποσπάσματα και εικόνες από την ποίηση και τη λογοτεχνία του Νερούδα, του Καρούζου, του Μπρέχτ, του Γκόρκι. Δεν έχω παρακολουθήσει την παράσταση, αλλά πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι δουλειά έχει κάνει η Έλενα Μουδήρη Χασιώτου, που υπογράφει τη σκηνοθεσία, την καλλιτεχνική επιμέλεια και τη διδασκαλία σε αυτό το πολυφωνικό musical. Είναι μαθήτρια του Κώστα Βόμβολου και τη σύνθεση της μουσικής την συνυπογράφει μαζί του, μαζί με τον Κώστα Βόμβολο δηλαδή. Οι φωνητικές ενορχιστρώσεις είναι του Περικλή Βραχνού και δικές της. Η χορογραφία του Τάσου Παπαδόπουλου, τα κοστούμια της Μαρίας Καραδελόγλου, τα φώτα της Αθηνάς Μπανάβα και επισκηνής οι Νεφέλες, δηλαδή η Σουζάνα Ανδρίκου, οι Νέφες, με συγχωρείτε, η Νέφες Vocal Ensemble, δηλαδή η Σουζάνα Ανδρίκου, η Ζαφυρένια Γεμιστού, η Ελένη Γιορανίδου, η Εύα Δημοκοστούλα, η Δέσπη Θεοδωρίδου, η Αλκιόνη Θηλυκού, ο Γιάννης Ιωάννου, η Δέσποινα Καλανταρίδου, η Χριστιάνα Καλατζόγλου, ο Θωμάς Καραγιάννης, η Ήρια Καραμουσανλή, η Αργυρό Κουτσικούνη, η Αριάννα Μανάφη, η Αλίκη Μαργαρού, η Τζίνα Μιξαφέντη, η Μαρία Παπαγεωργίου, η Μαρία Παπαγιαννάκη, η Αντωνία Παρασιάκου, η Βασιλική Πλευρίδη, η Ελπίδα Σακαρίδου, η Αναστασία Συνάνη, η Σοφία Ταρσένη, η Βασιλεία Τσεντικοπούλου, η Ελένη Τσεντικοπούλου, η Νικολέτα Φραντζεσκάκη και η Όλγα Αλεξίου που είναι στα κρουστά, ο Άρης Μακρυπής στην ηλεκτρική λάφτα και η Αλίκη Μάρδα στο τσέλο. Ηχογραφημένος ακούγεται ο Νίκος Κουμαριάς. Ήθελα να ακουστούν τα ονόματα όλων των ανθρώπων που συμμετέχουν με τις φωνές και τη δουλειά τους σε αυτή την παράσταση. Τρεις διπλές προσκλήσεις για απόψε το βράδυ, 9 και 4 στο θέατρο Αμαλία. Γράψε 958, αφήστε κενό, όνομα επίθετο. Ιστορία μου, πώς λέμε, ιστορία μου, αμαρτία μου, λάθος μου μεγάλο, αυτό ακριβώς. Και είμαστε τώρα αποστολή στο 54-160 και είμαστε τώρα έτοιμοι να ακούσουμε τι διάλεξε ο πανικόβλητος Νίκος από το Χιώτη. Περασμένες μου αγάπες, ok, classic. Χιώτης Μάμπο.

Ωραίο, ωραίο. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Κουκουρίκου. Λοιπόν, δίνουμε αυτές τις τρεις διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ιστορία μου» από την ομάδα Νέφες Project, τελευταία βραδιά σήμερα στο θέατρο Αμαλία. Και συνεχίζουμε να ξεφυλίζουμε τις προτάσεις που έχει να μας δώσει η εβδομάδα. Προηγουμένως όμως θέλω να πάμε σε μια επιστολή διαμαρτυρίας που απευθύνεται στο Εθνικό Θέατρο και την υπογράφουν σύγχρονοι θεατρικοί συγγραφείς, Έλληνες θεατρικοί συγγραφείς. Σας έλεγα πριν από λίγη ώρα για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει μεταφραστικά ο Θανάσης Τριαρίδης στη Σαλόμη του Όσκαρ Ουάιλντ. Ο Θανάσης Τριαρίδης, ένας από τους πολύ δημοφιλείς Έλληνες συγγραφείς, συνυπογράφει αυτήν την επιστολή προς το Εθνικό, στην οποία τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι μια επιστολή διαμαρτυρίας που ακολούθησε την ανακοίνωση του καλλιτεχνικού προγραμματισμού του Εθνικού για την σεζόν 2026-2027. Θεατρικοί συγγραφείς λοιπόν εκφράζουν σε αυτή την επιστολή τη βαθιά δυσαρέσκεια και ανησυχία τους για την απουσία της σύγχρονης δραματουργίας, ελληνόφωνης όσο και διεθνούς, από το ρεπερτόριο της φετινής σεζόν και μάλιστα ως συνέχεια μιας εξίσου πενιχρής εκπροσώπησης την προηγούμενη χρονιά. Συγκεκριμένα στην επιστολή, ανάμεσα στα άλλα, αναφέρονται τα εξής: γιατί δεν ανακοινώθηκε καμία παραγωγή νέου έργου από όσα κατατίθενται στο τμήμα δραματολογίου του Εθνικού, καμία ανάθεση παρά μόνο μία πρόβλεψη για ανοιχτό κάλεσμα στο πλαίσιο μιας δράσης για τη δημιουργία ενός και μόνο πολυσυλλεκτικού έργου που θα παρουσιαστεί με τα περιορισμένα σκηνικά και οικονομικά μέσα του πλαισίου λειτουργίας της πειραματικής. Γιατί η σύγχρονη δραματουργία δεν χωράει στο πρόγραμμα νέων έργων ή αναθέσεων της παρούσας διοίκησης για ολοκληρωμένες παραγωγές στις κεντρικές ή μικρότερες σκηνές του Εθνικού; Γιατί τα ελληνόφωνα έργα αντιμετωπίζονται ως ένα μη άρτιο, μη ολοκληρωμένο προϊόν το οποίο δεν έχει θέση δίπλα σε άλλες παραγωγές παρά μόνο στο πλαίσιο κάποιας θεματικής ή διαθεματικής πρόσκλησης, όπως το εκ των υστέρων ανακοινωθέν Φεστιβάλ Νέων Μέσων; Δεν υπάρχει στο δραματολόγιο του Εθνικού, μας λέει αυτή η επιστολή, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων έργα βραβευμένα από διαγωνισμός του ίδιου του Υπουργείου Πολιτισμού, ούτε ένα έργο άξιο να παρασταθεί φέτος στη σκηνή του αρμόδιου φορέα για την προώθηση της ελληνικής δραματουργίας. Γιατί ούτε ένας μία θεατρικός, θεατρική συγγραφέας δεν θα υπογράψει φέτος συμφωνητικό με το Εθνικό βάση των συμφωνηθέντων με την Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων; Θεωρούμε κέρυας σημασίας, αναφέρεται στο τέλος αυτής της επιστολής, αφενός την έπρακτη αναγνώριση από το Εθνικό της ύπαρξης και αξίας της σύγχρονης θεατρικής γραφής και αφετέρου την υποστήριξη και ανάδειξή της ως θεμελιώδες στοιχείο του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου. Υπογράφουν Κωνσταντίνος Αβράμης, Δημήτρης Αλεξίου, Δέσποινα Αποστολίδου, Μινάς Βιντιάδης, Λία Βιτάλη, Ευγενία Γατσοτή, Τζένι Δάγλα, Θεόνη Δέδε, Ειρήνη Δερμιτζάκη, Δημήτρης Δημητριάδης, Σοφία Διονυσοπούλου, Μαρία Δρυμή, Θεόδωρος Εσπύριτου, Μαρία Ευσταθιάδη, Αλεξάνδρα Κάπα, Ναταλία Κατσού, Παναγιώτης Καλυβίτης, Μαριάντζελα Κατσαβριά, Μάνος Κουνουγάκης, Αντώνης και Κωνσταντίνος Κούφαλης, Ελένη Κωστοπούλου, Αλέξανδρος Λαγόπουλος, Δανάη Λιωδάκη, Κατερίνα Λουκίδου, Βασίλης Μαγουλιώτης, Μιχάλης Μαλανδράκης, Ευγενία Μαραγκού, Παναγιώτης Μέντης, που είναι και ο πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, Κατερίνα Μαυρογεώργη, Πένι Μιλιά, Γλυκερία Μπασδέκη, που είναι και ο πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, Κατερίνα Μαυρογεώργη, Πένι Μιλιά, Γλυκερία Μπασδέκη, Γιώργος Παλούμπης, Στέφανος Παπατρέχας, Μαριτίνα Πάσαρη, Νίνα

Λοιπόν, χρωστάμε προσκλήσεις, να τις δώσω αμέσως τώρα για την παράσταση Ιστορία μου στο Θέατρο Αμαλία σήμερα το βράδυ. Τα ονόματα τους βρίσκουν σε λίστα στο Ταμείο του Θεάτρου για μια διπλή πρόσκληση. Ο Νίκος Λιανάς, η Κλεοπάτρα Νικολοπούλου και ο Γιώργος Ματζούφας. Ελπίζω να τονίζω σωστά τα ονόματα, έρχονται με κεφαλαία γράμματα χωρίς τόνους, συγχωρήστε με. Να σας πω επίσης ότι στο Θέατρο Αμαλία αύριο το βράδυ μπορούμε να δούμε μία παράσταση που έρχεται από την Αλβανία για ένα και μοναδικό βράδυ. The Disgraced είναι ο τίτλος και είναι μία βραδιά που απευθύνεται κυρίως αλλά όχι μόνο στην αλβανική κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Η παράσταση παρουσιάζεται εξ ολοκλήρου στα αλβανικά, χωρίς ελληνικούς ή αγγλικούς υπέρτιτλους, σε σκηνοθεσία του Αλτίν Μπάσα και με γνωστούς αλβανούς ηθοποιούς. Είναι ένα έργο που έχει στο κέντρο της ιστορίας του θέματα που αφορούν στην ταυτότητα, τον πολιτισμό και τις διαπολιτισμικές συγκρούσεις στη σύγχρονη κοινωνία. Οι χαρακτήρες του έργου έρχονται αντιμέτωποι με στερεότυπα, προκαταλήψεις και διακρίσεις λόγω του πολιτισμικού και θρησκευτικού τους υπόβαθρου. Αύριο το βράδυ στο Θέατρο Αμαλία. Αύριο το βράδυ στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών μπορούμε να δούμε την παράσταση «Voir Claire avec Monique Wittig». Και για αυτή την παράσταση σας έχω 5 διπλές προσκλήσεις. Είναι μια παράσταση από τη θεατρική ομάδα «Dam Chevalier», την ηθοποιό Αντέλ Χένελ και την Κάρο Γκέριλ που έρχονται από

0: τη Γαλλία με τη συνεργασία της Αγγιζέλε Βιέν στο πλαίσιο του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου Δάσους. Γράψτε 958, αφήστε κενό, όνομα επίθετο, αποστολή στο Φεστιβάλ Δάσους, αποστολή στο 54160. Μπαίνετε στην κλήρωση για μία από τις 5 αυτές διπλές προσκλήσεις.
1: Ok amici, adesso vi cantiamo una bella canzone italiana. Allora solo, Vicky, come on!

Σας είπα, μιλώντας με τον Νίκο Μαυράκη που είναι στη Βενετία, επηρεάστηκα πολύ. Και αυτή η διασκευή του Tube of All Americano που ακούσαμε τώρα είναι από την ταινία «Ο Ταλαντούχος κύριος Ρίπλεϊ», σε μια μαγική σκηνή με τον Τζουντ Λό σε μια γόνδολα. Λοιπόν, να παίζει αυτό το τραγούδι. Τι λέγαμε? Λέγαμε για την παράσταση που θα δούμε αύριο και μεθαύριο στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, με την οποία θα ολοκληρωθεί το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου. Δυστυχώς αύριο δεν έχουμε εκπομπή, έχουμε μια στάση εργασίας εδώ στο ραδιόφωνο και θα είναι πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε την ομάδα Dame Chevalier, παρόλο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η ομάδα Dame Chevalier είναι μια μουσική κολεκτίβα, ένα μουσικό σχήμα, μια ομάδα μεταξύ φίλων με την αίσθηση του κατεπήγοντος, διαβάσω στην περιγραφή. Δημιουργήθηκε από την ηθοποιό Αντέλ Χένελ, η οποία συνεργάζεται στο θέατρο και το χορό με την Γκιζέλ Βιέν, ερμηνεύοντας και συγγράφοντας θεατρικά κείμενα, κείμενα που έχουν παρουσιαστεί σε διάφορα φεστιβάλ. Έχουν δημιουργήσει τη φεμινιστική συλλογικότητα Dame Chevalier, με την οποία πραγματοποιούν θεατρική έρευνα πάνω στις σχέσεις ανάμεσα στη γλώσσα, την εξουσία και τους συλλογικούς αγώνες. Στην παράσταση που φέρνουν εδώ στη Θεσσαλονίκη, το Voir Claire Avec, έγραψαν το κείμενο αφού διάβασαν το μουσικοθεατρικό έργο της Monique Wittig, Le Voyage Sans Fin. Εμπνεύστηκαν λοιπόν από αυτό το έργο και καταπιάστηκαν με την εμβληματική συλλογή της Wittig, La Pence Straight. Η Wittig είναι μια σημαντική μορφή του κινήματος για την απελευθέρωση των γυναικών και του ριζοσπαστικού λεσβιακού κινήματος και πρωτοπόρου στις σπουδές φύλου. Τι κάνουν λοιπόν σε αυτό το έργο? Στρέφονται προς τη γλώσσα ως πεδίο σύγκρουσης και συλλογικής κατανόησης, εμπνευσμένες από μια γυναίκα που έγραψε ενάντια στη φαινομενική ουδετερότητα της γλώσσας και στην πολιτική μυθοπλασία. Αυτά μας λέει η περιγραφή της παράστασης. Θα γνωρίσουμε και το σχήμα αλλά και το έργο μόνο αν πάμε στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών αύριο και μεθαύριο. Μεθαύριο με αυτή την παράσταση ολοκληρώνεται η 7η διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Δάσους.

Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε και τις προσκλήσεις που χρωστάμε. Κάπως τα κατάφερα και τις έχασα, δώστε μου μισό λεπτό. Για την παράσταση αύριο στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Foire Claire avec Monique. Να σας πω ότι αμέσως μετά την παράσταση, αύριο, θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό, με συντονίστρια την Ιουλία Πιπινιά, που είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια θεατρολογίας στο τμήμα Θεάτρου Σχολής Καλών Τεχνών, με διερμηνία στα ελληνικά και με ταυτόχρονη διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Είναι η Χρύσα Καρά, η Δήμητρα Μιχαηλίδου, η Θωμαή Χριστίδου, η Μαρία Ιωσηφίδου και η Μέρη Δούκα, που θα βρουν τα ονόματά τους στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

Εδώ κάπου φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Αυτό μου λέει ο Νίκος Κακαρίκος. Φτάνει, μου λέει, αρκετά μίλησες. Δρόμο τώρα, έδωσε και τις προσκλήσεις σου. Σκυτάλι στις ωραίες μουσικές που έχει ετοιμάσει για μας όσο λείπει η Πία Μπακογιώργου. Είχαμε κι άλλα να πούμε. Δεν σας είπα ότι το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος ετοιμάζει μια γιορτή για τα 65 του χρόνια, γιατί δημιουργήθηκε το 1961 και ήταν πρώτος διευθυντής ο Καραντινός. Δεν πειράζει, θα τα πούμε αυτό μεθαύριο, Πέμπτη. Μεθαύριο, γιατί αύριο Τετάρτη η εκπομπή δεν παίζει, αφού υπάρχει μία στάση εργασίας των δημοσιογράφων. Ένα Σάμλετ για το δρόμο, Ελένη Κουρτίδου. Ραντεβού ξανά την Πέμπτη στις 2 ακριβώς. Φιλιά ως τότε.

0: Έλα, πού είσαι?
1: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
0: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
1: Ποιος?
2: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
1: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
2: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
3: Το Φεστιβάλ Επταπηδγίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
5: Με ένδυμα περιπάτου. Τρίτη 9 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Δάσους για δεύτερη μέρα παρουσιάζεται η κομμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη «Η Καριάτιδα» σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαυρογιώργη. Η παράσταση σατιρίζει με καυστικό χιούμορ την ελληνική πραγματικότητα με αφορμή την αναπάντεχη επιστροφή της χαμένης έκτης Καριάτιδας από το Βρετανικό Μουσείο στην Ελλάδα. Με ελεύθερη είσοδο στο Γαλλικό Ινστιτούτο προβάλλεται η ταινία «Μαρσέλο Μίο». Η ηθοποιός Κιάρα Μαστρογιάννη έρχεται αντιμέτωπη με τη ζωή στη σκιά της πραγματικής κληρονομιάς του πατέρα της, Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. Το φωνητικό σύνολο Νέφες Project επιστρέφει στο Θέατρο Αμαλία με την παράσταση «Ιστορία μου», παρουσιάζοντας ένα πολυφωνικό musical λαϊκών ασμάτων. Μέσα από 25 φωνές, κυρίως ακαπέλα, η παράσταση επαναπροσεγγίζει τραγούδια του λαϊκού ρεπερτορίου των δεκαετιών 1950-1970, συνδέοντάς τα με ποίηση και λογοτεχνία των Πάμπλο Νερούδα, Νίκου Καρούζου, Μπέρλοντ Μπρέχτ, Μαξίμ Κόρκι και άλλων δημιουργών. Στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή διοργανώνεται μια ξεχωριστή φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο «Χορός κάτω από τα άστρα», με τις μελωδίες των Fortissimo Electric String Quartet και τα ανεβαστικά DJ sets του Κρυς Σταματόπουλος σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, λάμψη και καλοκαιρινή ενέργεια. Το 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων Φεστιβαλάκι επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη στο Πάρκο Νέας Ελβετίας με 17 παιδικές θεατρικές παραστάσεις και παράλληλες δράσεις για παιδιά. Το Φεστιβαλάκι 2026 είναι ένα ανοιχτό, μη διαγωνιστικό φεστιβάλ αφιερωμένο στο παιδικό θέατρο, τη δημιουργικότητα και τη θεατρική αγωγή. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στον 958 της ΕΡ3, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Κώστας Σαββίδη στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2310-222-302, για SMS γράφετε 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Έναρξη με τους αγαπημένους Blair του Damon Albarn, συνεργασία με τη Françoise Hardy στο τραγούδι To The End, La Comédie, και περνάμε σε έναν υπέροχο καλλιτέχνη Αμερικανοκαναδό, τον Rufus Wainwright, ο οποίος τραγουδάει Sans Souci από τον δίσκο του 2007 Release the Stars. Καλή σας ακρόαση.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Ρώμη, αιώνια πόλη, γεμάτη ιστορία και ομορφιά, ένα τεράστιο μουσείο με τη μεγαλοπρέπεια μιας άλλης εποχής, ένα θεατρικό σκηνικό που αποτυπώθηκε σε αμέτρητες κινηματογραφικές ταινίες, άλλοτε παίζοντας και ίδια ρόλο στην πλοκή και άλλοτε απλά φιλοξενώντας στους δρόμους, τα μνημεία και τις πλατείες της τη δράση της ταινίας. Η ενότητα της 7ης τέχνης στην όμορφη πόλη, στον 958 της R3, είναι ένας ταξιδιωτικός οδηγός στην κινηματογραφική Ρώμη, που έγινε η μούσα για διάσημους σκηνοθέτες Πάολο Σορεντίνο, Βίλιαμ Γουάιλερ, Φεντερίκο Φελίνι. Για την ιταλική πρωτεύουσα, ο μεγάλος Ιταλός σκηνοθέτης Φελίνι είχε πει: «Δεν χρειάζεται να παράξει πολιτισμό, είναι ο πολιτισμός». Και φυσικά θα αναφερθούμε στην ταινία του Dolce Vita λίγο αργότερα. Μια λιγότερο λαμπερή εικόνα της Ρώμης παρουσιάζει η ταινία του 1948 «Κλέφτες ποδηλάτων» του Βιτόριο Ντε Σίκα, «Λάντρι την Μπιτσικλέτε». Ένα αριστούργημα του νεορεαλισμού μας μεταφέρει στην μεταπολεμική Ρώμη και η ταινία περιγράφει την ιστορία ενός φτωχού πατέρα, ο οποίος αναζητά μαζί με το γιο του το ποδήλατό του, το οποίο κλάπηκε. Το γενικότερο περιβάλλον χαρακτηρίζεται από ανομία, την ανικανότητα της αστυνομίας και την αδιαφορία των συμμαχικών δυνάμεων που στάθμευαν στην Ιταλία μετά το τέλος του πολέμου. Η ιστορία της ταινίας αποτελεί κινηματογραφική διασκευή του ομώνυμου βιβλίου του Λουίτζι Μπαρτολίνι. Γυρισμένη σχεδόν εξ ολοκλήρου στους δρόμους της Ιταλικής πρωτεύουσας, έλαβε τιμητικό Όσκαρ το 1950, ενώ λίγα χρόνια αργότερα εκτιμήθηκε από τους κριτικούς κινηματογράφου και χαρακτηρίστηκε ως μία από τις σημαντικότερες δημιουργίες όλων των εποχών. Πρωταγωνιστούν ο Λαμπέρτο Ματζοράνι και Έντσο Σταϊόλα και η μουσική είναι του Αλεσάντρο Τσικονίνι.

0: Avete ascoltato una fantasia di motivi tratti dalla colonna sonora del film diretto da Vittorio De Sica, Ladri di biciclette.
1: Λοιπόν, το ακούσαμε και στα Ιταλικά, έτσι για να μπούμε στο κλίμα της ενότητας αυτής, η οποία είναι αφιερωμένη στην Ρώμη, έτσι όπως αποτυπώνεται στη μεγάλη οθόνη, και συνεχίζουμε. Roman Holiday του 1953. Ίσως η πιο εμβληματική ταινία που αποτυπώνει την ασύλληπτη ομορφιά της Ιταλικής πρωτεύουσας. Το 1953 ο θρυλικός William Wyler, ο οποίος κατέχει το ρεκόρ υποψηφιοτήτων για Όσκαρ σκηνοθεσίας, μεταφέρει στο σινεμά το σενάριο του σπουδαίου Dalton Trumbo με τους Gregory Peck και Audrey Hepburn, οι οποίοι πρωταγωνιστούν σε μια ταινία γεμάτη χιούμορ και ρομαντισμό. Το φιλμ απέσπασε 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ, τιμήθηκε τελικά με 3 χρυσά γαλματίδια, 70 χρόνια από την πρεμιέρα του φιλμ, το Διακοπές στη Ρώμη. Κυκλοφορεί μάλιστα σε επανέκδοση. Η πριγκίπισσα Άν περιοδεύει με τη συνοδεία της πρωτεύουσας της Ευρώπης. Όταν φτάνουν στη Ρώμη, αποφασίζει να δραπετεύσει από τα βασιλικά της καθήκοντα και ενώ περιπλανιέται στην πόλη, γνωρίζει έναν Αμερικανό δημοσιογράφο, τον Τζο Μπράντλι, ο οποίος αποφασίζει να περάσει χρόνο μαζί της, προσποιούμενος ότι δεν ξέρει ποια είναι. Μέσα από τα ενθουσιώδη μάτια της Audrey Hepburn, τη γοητεία του Gregory Peck και με όχημα το σήμα κατεθέν της Ιταλίας στη Βέσπα, ο θεατής περιηγείται στις ομορφιές της Ρώμη. Από το Καστέλ Σαντάντζελο και τη ρομαντική θέαση σε όχθες του Τίβερη, ως την Πιάτσα Ντελα Ροτόντα και τη θέα στο επιβλητικό Πάνθεον. Και από την πολύ σύχναστη Πιάτσα της Σπάνια, όπου γνωρίζονται οι δύο βασικοί χαρακτήρες, ως το θεαματικό Παλάτσο Κολόνα, στο οποίο η Άν εμφανίζεται στις τελευταίες σκηνές πάλι ως πριγκίπισσα. Εμβληματική είναι η σκηνή με το περίφημο πλέον αξιοθέατο Bocca della Verità, ή αλλιώς το στόμα της αλήθειας. Ένα γιγάντιο μαρμάρινο καπάκι υπονόμου, η Μάσκα, που απεικονίζει τον θεό των ωκεανών, Οσεάνους, τέλεια διατηρημένο και τοποθετημένο στο περιστήλιο της εκκλησίας από το 1953 που εμφανίστηκε στη διάσημη ταινία «Προσελκύει πλήθη τουριστών που διστακτικά βάζουν το χέρι τους στο ανοιχτό στόμα της θεότητας». Ο μύθος λέει ότι ο Θεός, ο ωκεανός, τρώει το χέρι όποιου λέει ψέματα. Οπότε, αν τολμάτε, δοκιμάστε το, όπως ακριβώς έκανε και ο Μπράντλι για να τρομάξει την Άν. Η μουσική της ταινίας «Διακοπές στη Ρώμη» είναι του Georges Auric.

Το Three Coins and the Fountain του 1954 είναι μια ρομαντική κωμωδία που έκανε τον ντεμπούτο της μόλις ένα χρόνο μετά την εμβληματική ταινία Roman Holiday του William Wyler. Η ταινία ακολουθεί την ιστορία τριών Αμερικανίδων γραμματέων καθώς αναζητούν τον έρωτα στην αιώνια πόλη. Η σκηνοθεσία είναι του Ζαν Νεγκουλέσκο και πρωταγωνιστούν οι Clifton Webb, Dorothy McGuire, Gene Peters, Louis Jourdan, Rossano Pratzi και άλλοι. Το ομώνυμο τραγούδι των Stein Kahn με τη φωνή του Frank Sinatra κέρδισε Όσκαρ τραγουδιού και βασίζεται στον θρύλο που λέει ότι αν ρίξεις ένα νόμισμα στη φωντάνα αντιτρέβει και κάνεις μια ευχή να επιστρέψεις στη Ρώμη, αυτή θα πραγματοποιηθεί.

Λίγες ταινίες καθόρισαν μια εποχή, όσο η ταινία του θρυλικού Φεντερίκο Φελίνη «La Dolce Vita». Η γλυκιά ζωή, χρυσός φοίνικα στις Κάνες το 1960, ταυτίστηκε με τη λαμπερή και ανέμελη αιώνια πόλη και φίβρε τον όρο Παπαράτσο. Η ιστορία ακολουθεί τον Μαρτσέλο Ρουμπίνι, έναν δημοσιογράφο του κίτρινου τύπου, που καλύπτει τις κοινωνικές ειδήσεις, θαύματα και σκάνδαλα της αριστοκρατίας και τον στάρ του κινηματογράφου. Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας, ο ήρωας του Φελίνι αναζητά το αληθινό νόημα της Dolce Vita στη Ρώμη. Πρωταγωνιστούν ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, η Ανίτα Έκπερκ, η Ανού Κεμέ, η Βον Φουγνό και πολλοί άλλοι. Παρά το ότι το μεγαλύτερο μέρος της δημιουργίας αυτής γυρίστηκε στα στούντιο της Τσινετσιτά, ένα πέρασμα στις θρυλικές τοποθεσίες παραμένει ανεξίτηλο στη μνήμη του Σινεφίλ, όπως η εμβληματική πλέον σκηνή όπου η σοηδή σεξοβόμβα Ανίτα Έκπερκ κάνει μια νυχτερινή βουτιά στην Φοντάνα Αντιτρέβη και ο Μαστρογιάννη βουτάει για να τη βγάλει. Η Φοντάνα Αντιτρέβη, σύμβολο της εποχής μαζί με το Κολοσσέο, θα γίνει το ιδανικό σκηνικό και για άλλες κινηματογραφικές δημιουργίες. Στο λιντερβίστα του Φελίνη, η σκηνή εισάγεται από τον ίδιο του Μαρτσέλο Μαστρογιάννη και επαναλαμβάνεται σαλόνι της Ανίτα Έκμπερκ. Η ταινία του Έτορε Σκόλα «Τσεραβάμο τα Αντιαμάτη» του 1974 παρουσιάζει μια σκηνή στην οποία Φελίνη και Μαστρογιάννη παίζουν τους εαυτούς τους. Στο Ρισάτι τη Τζόια του Μονιτσέλη βρίσκουμε επίσης την Άννα Μανιάνη με βραδινό φόρημα στη Φοντάνα τη Τρέβη. Και φυσικά υπάρχουν πολλές άλλες δημιουργίες. Όμως, ας επιστρέψουμε στην γλυκιά ζωή του Φελίνη, που δεν θα ήταν το ίδιο μαγική, υπέροχη και εγωιτευτική, χωρίς τη μουσική του Νίνο Ρότα.

Μετά το γυμνί στον ήλιο του 1960, σε σκηνοθεσία Ρένε Κλεμόν, ο Άντωνι Μιγγέλο μεταφέρει ξανά στη μεγάλη οθόνη το βιβλίο της Πατρίτσια Χάισμιθ, «Ο ταλαντούχος κύριος Ρίπλεϊ». Το φιλμ του 1999 είναι ταξίδι σε μορφιές της Ιταλίας και ήταν βέβαια ιδιαίτερα ευχάριστο να έλειπε ο ψυχασθενής Τομ Ρίπλεϊ, τον οποίο ενσαρκώνει ο Ματ Ντέιμον και τον πλαισιώνουν ο Τζουντ Λο, η Γκουίνεθ Πάλτρου και η Κέιτ Μπλάντσετ. Στα τέλη της δεκαετίας του 50, στη Νέα Υόρκη, ο εκατομμυριούχος εφοπλιστής Herbert Greenleaf ζητά από τον νεαρό Tom Ripley να ταξιδέψει μέχρι την Ιταλία και να πείσει τον γιο του Ντίκη να επιστρέψει στην Αμερική. Ο κύριος Ripley, ο οποίος έχει προσποιηθεί ότι γνωρίζει τον Ντίκη, πηγαίνει στην Ιταλία για να τον βρει και γοητεύεται από τον πλούσιο και ανέμελο τρόπο ζωής του. Ο Ντίκη και η αρβωνιαστικιά του Μάρτς θα τον ξαναγήσουν στα μικρά χωριά της Νότιας Ιταλίας. Ο Ripley θα νιώσει έντονη έλξη προς το πρόσωπο του Ντίκη, ο οποίος γίνεται το τέλειο πρότυπο προς μίμηση. Ο αρχικά φιλικός Ripley θα αποδειχθεί απρόβλεπτος και σατανικός και θα προσπαθήσει να κλέψει τη ζωή του. Υποψήφια για 5 Όσκαρ, η ταινία του Άντωνι Μικέλα είναι γυρισμένη μεταξύ άλλων στην Νάπολη, την Ίσια, την Προτσίντα και τη Ρώμη. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη σκηνή όπου ο Tom Ripley, Matt Damon και η Meredith Logg, Kate Blanchett, συζητούν καθώς κάνουν βόλτες στην καρδιά της αιώνιας πόλης ανάμεσα στην Πιάτσα Σαναβόνα και τα ισπανικά σκαλιά. Η μουσική είναι του Γαλλολιβανέζου συνθέτη Gabriel Yared και θα ακούσουμε τη σύμφεση Ιτάλια. Φέτη Gabriel Yared και θα ακούσουμε τη σύνθεση.

Το Eat, Pray, Love είναι μια ταινία ταξιδιωτικός οδηγός σε σκηνοθεσία Ryan Murphy που βασίζεται στο βιβλίο της Elizabeth Gilbert και μας ταξιδεύει στα φωτογενή τοπία της Ιταλίας, της Ινδίας και της Ινδονησίας. Η ηρωίδα την οποία υποδίεται η Julian Roberts εγκαταλείπει σε μια πραξιακή κρίση την ασφαλή καθημερινότητά της για να ζήσει τη ζωή της όπως την έχει ονειρευτεί. Αναζητά την Dolce Vita και τις απολαύσεις της γαστρονομίας στην Ιταλία, προσεύχεται στην Ινδία και ανακαλύπτει την αγάπη στην Ινδονησία. Η Αμερικανίδα πρωταγωνίστρια θαμπώνεται από τα αρχαία μνημεία, τη θεαματική αρχιτεκτονική, τις μεγαλειώδεις πλατείες αλλά και τις απλές καθημερινές συνήθειες που έχουν ανάγει σε τέχνη οι Ιταλοί. Ο πρωινός καφές στον πάγκο ενός μπαρ, συνοδεία ενός μικρού γλυκού, ένα διάλειμμα για παγωτό σε μια πολύβοη πλατεία, η απόλαυση ενός αχνηστού πιάτου ζυμαρικών και οι ζωηρές συζητήσεις με έντονες χειρονομίες γύρω από το τραπέζι του γεύματος. Η επίσκεψη της Elizabeth στη Ρώμη προσφέρει πλάνα από χαρακτηριστικά σημεία της πόλης, όπως είναι η περιοχή Τραστέβερε, η Βίλα Μπορκέζε, η Πιάτσα της Σπάνια και η Πιάτσα Ναβόνε, ξυπνώντας το θεατή σίγουρα την ανάγκη να ταξιδέψει στην Ιταλία. Ντάριο Μαριανέλλη είναι ο συνθέτης που έγραψε τη μουσική του φιλμ Eat, Pray, Love και θα ακούσουμε τη σύνθεση Ατραβερσιάμο.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της R3. Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση. Κώστας Σαββίδης στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2310-222-302. Για SMS γραφτεί 958. Αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Στην ενότητα της 7ης τέχνης ταξιδεύουμε στην κινηματογραφική Ρώμη μέσα από τα μάτια διάσημων δημιουργών. Μπορεί να έκανε ένα πέρασμα από τη Βενετία κυνηγώντας την Τζούλια Ρόμπερτς στην ταινία του «Όλες λένε σ' αγαπώ», αλλά εν τέλει ο Γουντι Άλεν ενέδωσε στη μεγαλειώδη μορφιά της Ρώμης, αφιερώνοντάς της μια ολόκληρη ταινία. Και μόνο η πρώτη σκηνή με την κλασική φιγούρα τροχονόμου με τα λευκά γάντια που ρυθμίζει ως άλλος μαέστρο την κυκλοφορία μπροστά στο επιβλητικό μνημείο Βιτοριάνο αρκεί για να μας κάνει να χαμογελάσουμε με νοσταλγία. To Rome with Love, αυτό το φιλμ ακολουθεί 4 ξεχωριστές ιστορίες αγάπης σε διαφορετικές μορφές, όλες στη Ρώμη βεβαίως. Φαινομενικά άσχετες και ανόητες, οι 4 ιστορίες ακολουθούν έναν υπάλληλο γραφείου που ξυπνά μια μέρα για να ανακαλύψει ότι έχει γίνει διάσημος χωρίς λόγο μέσα στη νύχτα. Ένα νεόπαντρο ζευγάρι στο μήνα του μέλητος, έναν αρχιτέκτονα που επιστρέφει στη Ρώμη για να ξαναβρει το δρόμο που έζησε ως φοιτητής και ένας δειλός Ιταλός με απίστευτη φωνή που μπορεί να τραγουδήσει μόνο στο ντους. Μέσα από τα ερωτικά βάσανα και μπερδέματα των ηρώων του αναδύονται πλάνα από τα πιο διάσημα μνημεία και σημεία της πόλης όπως η Φωντάνα Αντιτρέβη, το Κολοσσέο, ο Λόβος Καπιτολίνο και η Πιάτσα Ντελ Καμπιντόλιο με την θεματική σκάλα Κορντονάτα σε σχέδια του Μιχαηλάγγελου, η Πιάτσα Βενέτσια, η Πιάτσα Ναβόνα και το γνωστό στέκι διανοούμενων και καλλιτεχνών Καφέ de la Pace. Επίσης, στην ταινία βλέπουμε τους ήρωες να περπατάνε ή να χρησιμοποιούν κάποιο μέσο μέσα από τη διαδρομή τους. Βλέπουμε και εμείς την πόλη, ενώ την ξενάγηση στη Ρώμη εξυπηρετεί το γεγονός πως κάποιοι από τους ήρωες έρχονται ή επισκέπτονται πρώτη φορά την πόλη στο παρόν της ταινίας. Πρωταγωνιστούν ο Woody Allen, ο Alec Baldwin, ο Roberto Benigni, η Penelope Cruz, Judy Davis και άλλοι. Και φυσικά το soundtrack είναι γεμάτο ήχους ιταλικούς, μεταξύ αυτών ο Domenico Modugno τραγουδάει «Nel blu dipinto di blu».

Ιταλία ομορφιά, αλλά grande bellezza του Πάολο Σορεντίνο, ακολουθεί την ιστορία του Τζεπ Γκαμπαρντέλα, τον υποδίδει Τόνι Σερβίλο, ενός δημοσιογράφου, ο οποίος στα 65 γενέθλιά του αποφασίζει ότι έχει ζήσει τη ζωή του επιφανειακά. Αναχωρεί για μια αναζήτηση της μεγάλης ομορφιάς και το κοινό ανταμείβεται με αναζωογονητικές και σκοτεινές εικόνες της Ρώμης πίσω από τις κλειστές πόρτες και μυστικές τοποθεσίες. Η συγκλονιστική νυχτερινή θέα του Κολοσσέου από τη βεράντα του πολυτελούς ρετυρέ του Τζεπ, η άποψη του Καστέλ τη Σαντάντζελο, το ξημέρωμα από το Λούγκο Τέβερε, το μονοπάτι κατά μήκος της όφης του Τίβερη. Μαγευτική είναι και εντελώς έρημη από κόσμο Πιάτσα Ναβόνα αργά το βράδυ. Και μοιάζει να νίκει ολόκληρη στον πρωταγωνιστή, ενώ η παρτενέρ του τον παρακολουθεί από την παρόκ εκκλησία Σαντανιέζε in Άγκονε. Ο Σορεντίνο εμπνέεται από την οπτική του Φελίνη, ακολουθεί ουσιαστικά τα ίχνη του μεγάλου Ιταλού σκηνοθέτη και μας αποκαλύπτει μια πόλη που πίσω από τον γκροτέσκο πρόσωπό της δεν πάβει ούτε στιγμή να γοητεύει.

Αυτή είναι η υπέροχη μουσική Kronos Quartet Beatitudes από την ταινία Grande Bellezza του Paolo Sorrentino. Και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι, πολύ γνωστό, Renato Russell, Arrivederci Roma. Αυτό το τραγούδι λοιπόν, η μεγάλη επιτυχία του Russell, ενέπνευσε και μια ταινία του 1957, το ομώνυμο φιλμ, σε σκηνοθεσία του Roland. Και θα σας αποχαιρετήσουμε λοιπόν, εδώ ολοκληρώνεται το αφιέρωμά μας στη Ρώμη, την αιώνια πόλη, μια από τις πιο μαγικές πόλεις του κόσμου, στην οποία θέλουμε να επιστρέφουμε ξανά και ξανά. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς την ακρόαση και επικοινωνία, τον Κώστα Σαββίδη που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης. Να είστε καλά, γεια σας.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

τα ανέμελα παιδιά του Μεσχέ Μινιμάλ, γιατί έτσι θα έπρεπε να είμαστε. Δεν είμαστε όμως. Λίγο μετά τις 4, απόγευμα Τρίτης, καλησπέρα σε όλους. Καλοκαίρι γερό, δυνατό, από νωρίς. Λιακάδα έξω, 9.58 της R3 εδώ και δροσιά. Βάσο Βλαχοπούλου, εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου μόλις ξεκίνησε. Ο Νίκος Κακαρίκος ρυθμίζει τον ήχο με τρελοκέφι. Και σήμερα μέχρι τις 5 συντονιστείτε στα ραδιοφωνά σας και την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, rteco.gr.

Οι Arctic Monkeys που ξεκίνησαν από το Sheffield γράφοντας ιστορία στο βρετανικό indie rock, αλλά το I Wanna Be Yours έχει δείξει μια διαφορετική πλευρά τους. Το κομμάτι, να πούμε ότι βασίζεται στο ομώνυμο ποίημα του John Cooper Clarke, ενός από τους πιο χαρακτηριστικούς Βρετανούς ποιητές της spoken word σκηνής. Οι στίχοι μετατρέπουν ουσιαστικά, προσέξετε, καθημερινά αντικείμενα σε δηλώσεις αφοσίωσης, και ο Alex Turner τους έχει ντύσει με ένα σκοτεινό, σχεδόν υπνοτικό ρυθμό. Κάπως έτσι μπορεί ένα ερωτικό ποίημα να γίνει τραγούδι χωρίς να χρειαστεί να φωνάξει ούτε μία φορά ότι είναι κάτι τέτοιο. Ήταν λοιπόν οι Arctic Monkeys, το I Wanna Be Yours. Γιατί μερικοί μπορεί να λένε σε αγαπώ, αλλά αυτοί προτίμησαν να το πούν με μια ηλεκτρική σκούπα, μια καφετιέρα και ένα ποίημα που έγινε τραγούδι. Πάμε στο επόμενο.

Πριν το soul γίνει παγκόσμια γλώσσα και πριν τα σύνορα ανάμεσα στο blues, στο gospel και το R&B άρχισαν να σβήνουν, υπήρχε μια φωνή που τα ένωνε όλα. Ο Bobby Bland, γνωστός και ως The Lion of the Blues, είχε ξεχώρισε μάλλον γιατί δεν τραγουδούσε απλά τα blues. Τα έφερνε πιο κοντά στην κομψότητα της soul, με ερμηνείες γεμάτες ένταση, βάθος και συνέστημα, σαν αυτή που ακούσαμε. Είχε επιρροές από εκκλησιαστική μουσική του Νότου και αυτή τη χαρακτηριστική φωνή που μπορούσε να ακουστεί τρυφερή και επιβλητική μέσα στην ίδια φράση. Άφησε πίσω του κλασικά τραγούδια που επηρέασαν γενιές καλλιτεχνών. Ήταν ο Bobby Bland που δεν τραγουδούσε τον πόνο σαν παράπονο, τον φορούσε σαν ένα καλοραμένο κουστούμι.

Αυτό είναι το όχος έχος, τα στεγνά μάτια. Είναι ο Άντρια Γκουεσάδα από πίσω, ο άνθρωπος μάλλον πίσω και από τους Black Pumas, που εδώ έχει συναντήσει τον Κούκο σε ένα κομμάτι που δανείζεται χρώματα από τη Latin Soul των 60's. Είναι όμως πάρα πολύ, είναι σημερινό. Το όχος έχος μιλάει για τις αναμνήσεις που μένουν όταν τα δάκρυα έχουν στερέψει. Πάμε για το επόμενο.

Μπορεί ο David Byrne κάθε φορά που τον ακούμε τελευταία να μας θυμίζει ότι πλησιάζει η ημερομηνία της συναυλίας του στο Νιάρχο στην Αθήνα στις 21 του μήνα. Όμως εδώ έχουμε άλλες συναυλίες να περιμένουμε, συγκεκριμένα στο Sunny Festival, και ένα από τα πολύ μεγάλα ονόματα που ανακοίνωσε φέτος είναι η Soul to Soul. Σας έλεγα και χθες ότι θα ανέβει στην πλατφόρμα της ERT, erteco.gr, η κουβέντα που κάναμε με τον JZB, τον Soul to Soul, και όντως είναι εκεί. Μπορείτε να ακούσετε στην κατηγορία podcast αλλά και εκπομπές την κουβέντα που κάναμε μαζί του, και έτσι να πάρετε μια μικρή γεύση από το τι, σε τι φάση μάλλον βρίσκεται ο JZB και Soul to Soul τώρα, είναι τη 2026, τόσα χρόνια μετά την πολύ μεγάλη επιτυχία τους και την σημαντική τους καριέρα, αλλά και το τι θα περιμένουμε στις αρχές του Αυγούστου στον Λόφο της Άνης. Η κουβέντα λοιπόν θα τη βρείτε στην πλατφόρμα της ERT, erteco.gr, με τίτλο «Μέχρι το τέλος του κόσμου».

Ο Μπάρι Άνταμσον από κοινούς τους καλλιτέχνες που δεν γράφουν απλά τραγούδια, χτίζουν σκηνές, πρώην μέλος των Magazine και του Nick Cave and the Butchies. Έχει συνδέσει το όνομά του, ορίστε πήγα να πνιγώ, με έναν ήχο που παντρεύει το νουάρ κινηματογραφικό ύφος, την jazz, το ηλεκτρονικό στοιχείο και το σκοτεινό rock. Ήταν το Broken Moments, σαν soundtrack μιας ιστορίας, ένα κομμάτι γεμάτο ατμόσφαιρα, σκιές και υπαινιγμούς. Εξάλλου, αυτό είναι και το χαρακτηριστικό της ιδιαίτερης αισθητικής που κάνει τον Barry Adamson ξεχωριστό.

Η φωνή του Bruce Springsteen στο Night Shift, και το επόμενο τραγούδι είναι το In a Sunshine, ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια που έγραψε ποτέ ο Bill Withers το 1971. Ένα τραγούδι για την απουσία όχι μόνο ενός ανθρώπου αλλά και του φωτός που έφερνε στη ζωή του άλλου. Εδώ έχουμε την εκδοχή του Jose James από τα PR 59 Studio της Νέας Υόρκης. Κρατάει βεβαίως την ψυχή του πρωτότυπου, αλλά αυτό που κάνει ο Jose James είναι να ντύνει με σύγχρονη jazz, soul και αυτή τη ζεστή νυχτερινή ατμόσφαιρα που έχει την ικανότητα να δημιουργεί. Ηχογράφηση κυκλοφόρησε το 2019 στο πλαίσιο του αφιερώματος του Jose James στον Bill Withers. Και ναι, πάμε να την ακούσουμε. Λίγο πριν ο Jose James εμφανιστεί επίσης στην Ελλάδα, στην Αθήνα, ναι, και αυτή τη φορά σε ένα αφιέρωμα στον Marvin Gaye.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Elegant Wasted, το καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη που ήρθε δυνατά και αρκετά νωρίς. Το σημείο συνάντησης σε αυτή την πόλη που είναι η Νέα Παραλία, ο πιο δημοκρατικός τόπος στην πόλη σήμερα, διάβαζα το πρωί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Γιώργου Τούλα, και θα συμφωνήσω. Υπάρχει μια καθημερινή μυσταγωγία συνάντησης εκεί κάτω, και αν δεν προχωρήσεις προς την, αν δεν τραβήξεις προς την παραλία στην κάθε μέρα της εβδομάδας, ξεχνάς ότι έχει θάλασσα αυτή η πόλη. Αν πας όμως προς τα εκεί, έστω και στο τελείωμα της ημέρας, παίρνεις μια γερή ανάσα τουλάχιστον.

Sandy Back, αυτό για σήμερα, μάλλον αυτό ήταν για σήμερα. Κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου, στον 958-43. Ήταν η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Ελπίζω να περάσετε όμορφα. Ο Γιάννης Δημητρούδης ακολουθεί. Ο Νίκος Κακαρίκος ρύθμισε τον ήχο. Επιστρέφω αύριο στις 4. Ως τότε, να είστε καλά. Γεια και χαρά.

0: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην ΕΡΤΡΙΑ.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: Τρίτη 9 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Δάσους για δεύτερη μέρα παρουσιάζεται η κομμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη «Η Καριάτιδα» σε σκηνοθεσία Καταρίνας Μαυρογιώργη. Η παράσταση σατιρίζει με καυστικό χιούμορ την ελληνική πραγματικότητα με αφορμή την αναπάντεχη επιστροφή της χαμένης έκτης Καριάτιδας από το Βρετανικό Μουσείο στην Ελλάδα. Με ελεύθερη είσοδο στο Γαλλικό Ινστιτούτο προβάλλεται η ταινία «Μαρσέλο Μίο». Η ηθοποιός Κιάρα Μαστρογιάννη έρχεται αντιμέτωπη με τη ζωή στη σκιά της πραγματικής κληρονομιάς του πατέρα της, Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. Το φωνητικό σύνολο «Νέφες Project» επιστρέφει στο Θέατρο Αμαλία με την παράσταση «Ιστορία μου», παρουσιάζοντας ένα πολυφωνικό musical λαϊκών ασμάτων. Μέσα από 25 φωνές, κυρίως ακαπέλα, η παράσταση επαναπροσεγγίζει τραγούδια του λαϊκού ρεπερτορίου των δεκαετιών 1950-1970, συνδέοντάς τα με ποίηση και λογοτεχνία των Πάμπλο Νερούδα, Νίκου Καρούζου, Μπέρλοντ Μπρέχτ, Μαξίμ Κόρκι και άλλων δημιουργών. Στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή διοργανώνεται μια ξεχωριστή φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο «Χορός κάτω από τα άστρα», με τις μελωδίες των Fortissimo Electric String Quartet και τα ανεβαστικά DJ sets του Chris Σταματόπουλος σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, λάμψη και καλοκαιρινή ενέργεια. Το 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων Φεστιβαλάκι επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη στο Πάρκο Νέας Ελβετίας με 17 παιδικές θεατρικές παραστάσεις και παράλληλες δράσεις για παιδιά. Το Φεστιβαλάκι 2026 είναι ένα ανοιχτό, μη διαγωνιστικό φεστιβάλ αφιερωμένο στο παιδικό θέατρο, τη δημιουργικότητα και τη θεατρική αγωγή. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Fanfare for Unity, λοιπόν, από τον Τζολοβάνο και την επίσημη πλέον ολοκληρωμένη κυκλοφορία του Paramount Quartet, του καινούριου του δίσκου αλλά και του καινούριου του κουαρτέτου που έχει φτιάξει για να προσεγγίσει κάποια πράγματα έτσι με μια διαφορετική σκοπιά, ανοίγοντας όσο περισσότερο γίνεται το βλέμμα του αλλά και τα αυτιά του σπουδαίος σαξοφωνίστας και συνθέτης. Κάπως έτσι ξεκινάμε τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση, Νίκος Κακαρίκου σήμερα μαζί μας στον ήχο, έχοντας επιλέξει κάπως σήμερα εγώ κομμάτια να ακούσουμε τα οποία μπορεί να ακούστηκαν στις τελευταίες εκπομπές, ωστόσο θα μας οδηγήσουν σε πολύ συγκεκριμένα σημεία και μονοπάτια στην πορεία της εκπομπής, όπως για παράδειγμα είναι το Hazy του Matthew Stevens που θα ακούσουμε στην πορεία μαζί με τον Josh Johnson.

τις πολύ ενδιαφέρουσες περιπτώσεις της Αμερικανικής και όχι μόνο σκηνής ο κιθαρίστας Μάθιου Στίβενς βγάζει έναν δίσκο με το όνομά του στον τίτλο πριν από μερικές εβδομάδες με πολύ ιδιαίτερες συνεργασίες ακόμα και έξω έτσι, από τον στενό ή ακόμα και από τον ευρύ χώρο, από το ευρύ πλαίσιο αυτού που ονομάζουμε με jazz σκηνή έτσι, πολύ πολύ ασαφώς. Τον ακούσαμε μαζί με τον Josh Johnson στο Hazy, λίγο νωρίτερα Joe Lovano και Paramount Quartet στο Fanfare for Unity. Ας περάσουμε τώρα στον Youssef Days. Έβγαλε πριν από μερικές εβδομάδες επίσης και αυτός έναν ζωντανά ηχογραφημένο δίσκο από τον Fuji, από τον βουνό αυτό της Ιαπωνίας που ούτως ή άλλως γνωρίζαμε για το ότι είχε βρεθεί αρκετές φορές τα προηγούμενα χρόνια ο Youssef Days στην Ιαπωνία. Είχε κάνει μάλιστα αρκετά project συγκεκριμένα στην χώρα εκείνη και με ντόπιους καλλιτέχνες. Live from Mount Fuji είναι ο τίτλος του δίσκου. Από εκεί μέσα εμείς ακούμε ένα απόσπασμα.

James Brandon Lewis Quartet, η επιστροφή λοιπόν, έκτος δίσκος για το κουαρτέτο του James Brandon Lewis. Αυτός ο δίσκος θα έχει τον τίτλο Omni και θα κυκλοφορήσει στις 26 Ιουνίου. Το The Sermon που μόλις ακούσαμε ήταν το κομμάτι με το οποίο επέλεξε ο James Brandon Lewis να ανακοινώσει την κυκλοφορία αυτή. Ο James Brandon Lewis, ο οποίος έχει ένα αρκετά ιδιαίτερο σύστημα όσον αφορά το κουαρτέτο του, βασικά όσον αφορά τη μουσική του κουαρτέτο του και την σύνθεση και το υλικό, το ονομάζει κάτι σαν ατομική συστηματική μουσική, αν θα μπορούσα να το μεταφράσω κάπως έτσι από τα αγγλικά. Στην αρχή χρησιμοποιούσε μόνο 6-7 νότες για να στήσει όλες τις συνθέσεις του, μετά άρχισε να χρησιμοποιεί ένα 12-φθογγικό σύστημα, στο οποίο πλέον έχουν εισέλθει και πολλά έξω μουσικά χαρακτηριστικά, για να φτιάξει κάτι, όπως λέει ο ίδιος, σαν 12-φθογγικό gospel. Κάπως έτσι θα είχε, κάπως έτσι θα ακούγεται ο δίσκος Omni από το κουαρτέτο του, το οποίο βέβαια αποτελείται από τον ίδιο στον σαξόφωνο, τον Ρουάν Ορτίθ στο πιάνο, τον Μπραντ Τζόουνς στο κοντραμπάσο και τον Τσαντ Τέιλορ στα τύμπανα. Περισσότερα βέβαια στα τέλη του μήνα, όταν και θα κυκλοφορήσει ο δίσκος, θα ξανακούσουμε τον James Brandon Lewis εμείς στην πορεία μαζί με τους Mesthetics, αυτή τη φορά σε μία ακόμα θριαμβευτική κυκλοφορία για την συνεργασία αυτή τα τελευταία δύο χρόνια. Deface the Currency, ο τίτλος του δεύτερου δίσκου, και τους ακούμε στο Serpent Tank, σε παρένθεση Slight Return, έτσι σαν φοροτιμής και στον Jimi Hendrix.

σας είχα πει και την προηγούμενη φορά που ακούσαμε το κομμάτι αυτό, ότι όταν είδα τη σύμπραξη αυτή πέρυσι το καλοκαίρι ζωντανά, αυτό ήταν το κομμάτι το οποίο σου έμενε μετά από την συναυλία. Serpent Tank Slight Return, λοιπόν, από τους Mesthetics και τον James Brandon Lewis και τον Deface the Currency, τον καινούριο τους δίσκο από τις αρχές της χρονιάς. Στο μεταξύ, τόση ώρα κρατάω στο χέρι τις σημειώσεις για να σας πω για το Viber και εν τέλει δεν το λέω, το ξεχνάω. Κάνω την εκφώνηση, παίζω το επόμενο κομμάτι και θυμάμαι μετά ότι δεν έχω μιλήσει για αυτό που ήθελα να μιλήσω. Βέβαια, σας είχα πει και τις προηγούμενες μέρες ότι πλέον εδώ και λίγο καιρό μπορούμε να επικοινωνούμε πολύ πολύ πιο άμεσα μέσω Viber, εσείς δηλαδή με το 958. Και πώς γίνεται αυτό? Ανοίγοντας λοιπόν το Viber και πατώντας την καρτέλα συνομιλίες στο κάτω μέρος, επιλέγετε μετά το εικονίδιο της αναζήτησης με το μεγενθητικό φακό και πληκτρολογείτε τον εξής αριθμό: 693-007-8291. 693-007-8291. Θα εμφανιστεί η επιλογή συνομιλία, όπου πάνω πατάτε είτε το όνομα είτε τον αριθμό και ξεκινάτε βέβαια την συζήτηση με τον 958, τον οποίο μετά μπορείτε να αποθηκεύσετε και ως επαφή στο κινητό σας τηλέφωνο. Hedwig Molestad Wigeons για τη συνέχεια βγάζουν το Beaches Blues πριν από περίπου 2 μήνες, με σαφή βέβαια αναφορά στον Miles Davis. Ας ακούσουμε και ένα ακόμα σχήμα με τρομερό εύρος στις δυναμικές της μουσικής του. Είναι το κομμάτι Dynamax.

Και μιας που μιλήσαμε έτσι για μεγάλο εύρος δυναμικών πριν, αυτός ήταν ο Τιγκράν Χαμασιάν με το Prelude for All Seekers. Έτσι κάπως ξεκινάει το Manifeste, ο δικός του φετινός δίσκος. Ένας δίσκος αρκετά κοντά ηχητικά, αλλά και ακόμα και πιο πλούσιος από το αριστούργηματικό The Bird of a Thousand Voices που μας έδωσε πριν από 2 χρόνια. Θα κλείσουμε με τον Φλή. Ο Φλή βασίστας των Red Hot Chili Peppers, κάπως έτσι θα τον γνωρίζετε, έβγαλε τον πρώτο προσωπικό του δίσκο πριν από λίγο καιρό, ο οποίος είναι ένας καθαρά jazz δίσκος, ούτως ή άλλως ο ίδιος παίζει και τρομπέτα. Ένας δίσκος κατά το ίμιση φτιαγμένος από original συνθέσεις του Φλή. Οι επόμενες μισές είναι διασκευές του, οι εκτελέσεις παλιότερων πολύ πολύ γνωστών κομματιών, είτε jazz είτε όχι jazz, με μία jazz βέβαια προσέγγιση. Ο δίσκος τα έχει πάει πάρα πολύ καλά ακόμα και στην Ελλάδα. Σκεφτείτε, έφτασε μέχρι το νούμερο 7 τον ελληνικό charts όσον αφορά τις πωλήσεις δίσκων, κάτι το οποίο για μένα είναι λίγο αδιανόητο, έχοντας ακούσει βέβαια πολλές φορές τον δίσκο αυτό, αλλά μπράβο του και μια χαρά τα έχει καταφέρει, βέβαια πολύ επιτυχημένος και σε πολλές χώρες του κόσμου, μεταξύ αυτών βέβαια και στην Αμερική στις jazz κατηγορίες, αλλά και στην Αγγλία, όχι μόνο στις jazz κατηγορίες, αλλά και στους γενικούς καταλόγους των πωλήσεων δίσκων. Θα κλείσουμε με το μεγαλύτερο σε διάρκεια κομμάτι, αγγίζει τα 11 λεπτά η original σύνθεση του Φλή με τίτλο Frailed, και κάπως έτσι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5 η ώρα και εδώ στο 958 της R3. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Νίκος Κακαρίκος σήμερα μαζί μας τον ήχο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: μία δήλωση. Μία δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
1: Μα ξέρετε.
2: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
5: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια. Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
4: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.
6: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
7: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
8: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά, στον 958 της ΕΡΤ3.

Η πραγματικότητα είναι άσχημη. Θα σε σοκάρει όπως στην άσφαλτο το αίμα. Φόβοι, εθισμοί, καφές, τσιγάρο, ψέμα. Όταν κοπεί το ίντερνετ θα έχουμε θέμα. Η πρώτατη μορφή της βίας είναι η φτώχεια. Θέλουνε να σε φάνε ρουφιάνοι και λαμόγια.

0: την ευτυχία. Μα τι νομάς τώρα χωρίς τα εργαλεία. Πες το αυτό σε ένα πατέρα που δουλεύει όλη μέρα και έχει εχθρό του μια διάφορη πουτάνα πολιτεία. Πώς να πεις δεν έχει θέση στον κόσμο σε ένα παιδί. Εδώ που ένα λάθος βήμα το σκοτώνει. Προσέχε τα γουρούνια με τα μπλε και τα χακί.
1: Γιατί
0: παιδί μου αυτή είναι δολοφόνη.

0: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Αποστόλος Κοσμόγλου ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Θα είμαστε για μία ώρα περίπου μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε στο 2313-338-456. Σήμερα είναι από τις εκπομπές που θα επικεντρωθούμε στην ελληνική hip hop, σε αυτό το μουσικό ρεύμα που πλέον είναι πάρα πολύ δημοφιλές, ιδιαίτερα στην νεότερη γενιά. Κάνουμε μια στο εκπομπές που τις αφιερώνουμε ολόκληρες στην hip hop, μιας και έχουμε αρκετούς καινούριους δίσκους, αρκετές νέες παραγωγές από την ελληνική rap, και σήμερα θα ακούσουμε κάποιες από αυτές. Θα ακούσουμε δηλαδή κάποιες επιλογές από άλμπουμ που κυκλοφόρησαν τον τελευταίο καιρό. Οι Ιστορίες από τη Ζούγκλα είναι το ολοκένουριο άλμπουμ που κυκλοφόρησε ο 12ος Πίθηκος πριν λίγους μήνες και το παρουσιάζει αυτό το καλοκαίρι με συναυλίες σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Ο 12ος Πίθηκος έχει μεγαλώσει στην Θεσσαλονίκη. Τη δεκαετία του 90 ξεκίνησε να ραπάρει στην hip-hop σκηνή της πόλης. Οι Ιστορίες από τη Ζούγκλα είναι το 8ο άλμπουμ που κυκλοφορεί ο 12ος Πίθηκος. Εμείς ακούσαμε μόλις το κομμάτι που δίνει το όνομα σε ολόκληρο τον δίσκο, Ζούγκλα δηλαδή. Θα ακούσουμε τώρα και τις Ελπίδες. Όλοι ψάχνουμε την ευτυχία πίσω από βιτρίνες, κάτω από σύννεφα, ενάντια σε βροχές και καταιγίδες. Όλοι κυνηγάμε με όπλο τις ελπίδες.
1: Να είμαστε χαρούμενοι.

0: Ειλικρινός μου, φρόντιζε τη μαμά του ως το τέλος. Αυτή είναι μια πράξη αξιά θαυμασμού. Αν δεν είναι ευτυχία η παντοτινή αγάπη, ποια είναι η έννοια του απόλυτου σεβασμού? Ένα περιστέρι πέφτει στη σιωπή, πόλεμος η αγάπη με διάθεση ειρηνική. Χαζεύουμε το ηλιοβασίλεμα μαζί, αγκαλιά, σαν έκρηξη πυρηνική.
1: Ακούσαμε δύο κομμάτια από τις ιστορίες της Ζούγκλας, από τον 12ο Πίθηκο, ένας δίσκος που ο Θεσσαλονικιός ράπερ θα παρουσιάσει στην Μονή Λαζαριστών στις 24 Ιουνίου. Παραμένουμε σε καινούρια άλμπουμ από το χώρο της hip-hop και θα ακούσουμε κάτι από το Μετρόπολης, όπως δηλαδή ονομάζεται η καινούρια δουλειά του Εθισμός. Πολλές φορές οι ράπερς αναφέρονται στην πόλη που ζούμε, στο αστικό τοπίο και στην δυστοπία μιας καθημερινότητας στα τσιμέντα. Το hip-hop άλλωστε γεννήθηκε μέσα στο Bronx και μετά ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο, σε μια εποχή όπου ο ήχος της πόλης γίνεται καθημερινά πιο έντονος και οι ρυθμοί της ζωής πιο απαιτητικοί. Θα ακούσουμε για τις πιο ωραίες μας στιγμές από τον Εθισμό.

Ό,τι θέλω μπορώ να το έχω. Οι θεοί του λίπου μ' αγαπάνε. Προστατεύω την κορή του Δία να έρχονται στο βράχο να την προσκυνάνε. Μέσα από την αρχαία αγορά, ο Ισά περνάει για θυσίο. Όσο και να με κουράζει αυτή η πόλη, πώς γίνεται να της πω αντίο. Ζήσαμε τις πιο ωραίες

Κάτι φίλες κυνηγάνε χήνες, γιατί σαν απάντεχες εγκυμοσύνες. Μου πες αρέσει να έχεις κοιλιά, αρκεί να κρατάει μόνο για 9 μήνες. Σου μιλάω για μεταφυσικά, μ' ακούς με πρόσοχη και μ' απαντάς. Παράδεισος είναι κάτι που κυνηγάς, και κόλαση κάτι που κουβαλάς.

0: Πήγαμε σε τόσα μουσεία και ξενοδοχεία. Κι είδα ότι μια λεπτή γραμμή χωρίζει την ευτυχία από τη ματαιοδοξία. Λίμνες και μαγευτικά τοπία. Όλα μοιάζουν ειδηλιακά. Μαγόρχομαι από τα βάθη της αμφιβολίας και από την κίνηση της Κηφισίας. Οι μπάρες μας έχουν περικυκλώσει. Περιμένουμε να έρθει έμπνευση για δημιουργία. Λες και περιμένουμε όλη την επόμενη μας δόση. Λες και η ρήμα θα μας σώσει. Έτσι όμως είναι για μας. Καλυπτεί τα υπαρξιακά μας και συγχρόνως σου δίνει να φας.
1: Καλό live. Έλα, ναι.

0: αλλάζουνε. Μας κρατάνε για να μην μαλώνουμε.
1: Όλα αλλάζουνε και όλα μένουνε το ίδιο. Περπατάμε όλοι κι όλες τόσα χρόνια πάνω στην ίδια υφήλιο. Τα μαλλιά μας αρχίζουν να ασπρίζουν. Μας θυμίζουν ότι μεγαλώνουμε. Τα καλά μας αρχίζουν να ανθίζουνε. Μας κρατάνε για να μην μαλώνουμε.

Ακούμε κομμάτια από το Μετρόπολης, που είναι ο καινούριος δίσκος που κυκλοφόρησε ο ράπερ Εθισμός. Το Μετρόπολης εκτελήσεται σαν μια περιπλάνηση στους δρόμους μιας πρωτεύουσας, εκεί όπου η μοναξιά συνυπάρχει με τον θόρυβο, η φιλοδοξία με την αμφιβολία και η ανάγκη για έκφραση γίνεται κινητήριος δύναμη. Ακούσαμε τις πιο ωραίες μας στιγμές, θα ακούσουμε τώρα και το «Για μία μέρα» με τη συμμετοχή του Λέξ και του Σιντάρτα.

Ξέρω καλά να επιβιώνω, το χρωστάω στην Ελλάδα. Κι αν σημεράζω πιο ανετά, αυτό το χρωστάω στην ομάδα. Οι επιλογές που χάναν τα λίγες μέσα στον κόσμο που ζούσα. Και υπήρχαν μέρες που φάνταζε λύση να αυτοκτονούσα. Προσέχε ποιοι σε ακουμπάν, μη σου ξυπνήσουν το τραύμα. Δεν είμαι θρήσκος, το ότι ζω ακόμα όμως είναι θαύμα. Αυτό είναι για άλλα τα παιδιά που το παλεύουν ακόμα. Και τους γονείς που να από πάνω όταν ξυπνάνε από κόμμα. Μ' αγαπάνε από την Αθήνα ως την επαρχία. Από τα επικίνδυνα στενά μέχρι τα ιδιωτικά σχολεία. Δεν είμαι ο πιο χαρούμενος άνθρωπος που έχεις γνωρίσει. Γι' αυτό είναι η γνώση μου, τουλάχιστον το έχω αναγνωρίσει. Η αγάπη μου για σένα δεν τελειώνει στον κόσμο αυτό. Είναι ατελείωτο όπως ορίζοντας απτατικό. Πάμε παντού, γυρνάμε σαν τα νυχτοπούλια. Όμως θέα πουθενά δεν έχει σαν τα τουρκοβούνια. Φίλοι που έδωσαν στην τέχνη και άφησαν τη ζωή τους. Και όταν μελαγχολούνε μου ζητάνε αμέγγι μαζί τους. Έχουνε μίσο άδειο ψυγείο, μα γεμάτο μαγνήτες. Κρεμάνε τα ταξίδια τους ψηλά σαν να είναι νίκες.

να χάνω. Άμα δεν έχεις βάσεις, χάθηκες. Κρατάνε σταθερά τα πόδια σου σαν άρθηκες. Οι στίχοι μου με βοηθήσανε να μιλήσω. Πριν γίνει μόδα η ψυχοθεραπεία και τον εαυτό μου γνωρίσω. Η ζωή μοιάζει με βόλτα που ξέχασα και δεν κάναμε. Σκοπός είναι να μην πεθάνω πριν πεθάνουμε. Όλα θα γίνουν αρκεί να γυρνάει η σφαίρα. Και να μην ξεχνάω πως όλοι μας ζούμε για μία μέρα.

Με κάλεσαν για παράσταση στο Μέγαρο. Μου είπα να φέρω όλα τα καλά παιδιά. Μα στο Μέγαρο που πήγαιναν οι φίλοι μου συχνά, δεν είχε μπάντες που να παίζουνε με πιάνα και βιολιά.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ακούς το αληθινό της πόλης, η μορφό σου βλάκα. Ναι, ακούς το αληθινό της πόλης.

0: Η ραπ είναι μουσική του δρόμου, είναι μουσική που γεννήθηκε στις κακόφημες γειτονιές του Μπρόνξ, όπως και όλη η κουλτούρα της hip-hop. Μια γενιά Αφροαμερικάνων έψαχνε να βρει την δεκαετία του 70 τη δική της φωνή και τη δική της ταυτότητα μέσα στην καταπίεση των ισχυρών. Κάτι τέτοιο συνεχίζει να υπάρχει ως σήμερα ως ένα βαθμό στην κουλτούρα της hip-hop. Η πόλη, όπως αναφέραμε και λίγο πριν, αποτελεί ένα από τα βασικά θέματα και βρίσκεται στον πυρήνα της στιχουργικής της rap. Εμείς ακούσαμε την πόλη από τον Ρίκτα και τον Lex με πολλές αναφορές σε δρόμους της Θεσσαλονίκης. Θα ακούσουμε τώρα ξανά τον Lex να συμμετέχει σε ένα κομμάτι του Bloody Hawk με αναφορές σε ιστορίες από τα πάρκα, από τα κυκλικά της Αντιγονιδών.
1: Εδώ πέρα που λες έχει κάτι ψυχές, δεν κοιμούνται πως και μάχουν όνειρου. Με σπασμένα κάστρα να τους κήπους παίρναν για να δουν αυτά κάστρα τον Όλυμπο. Εδώ πέρα που λες έχει κάτι ψυχές, δεν κοιμούνται ποτέ, μάχουν όνειρου. Με

0: Απλά γουστάρω που κάναμε το ραπ πιο μεγάλο.
1: Ιστορίες από τα πάρκα, πάρκα. Από το κυκλικό της Αντιγονίδων. Με κοκκινισμένα μάτια, μάτια. Κάνω ζωγραφιές στο βρεγμένο.

0: πουλώ σε γλυκά τις πίστες. Δεν κοιμούνται ποτέ, μάχουν όνειρο. Με σπασμένα κάστρα να πιστεί τους παίρναν. Για να δουν αυτά κάστρα τον Όλυμπο. Εδώ πέρα πουλές έχει κάτι ψυχές. Δεν κοιμούνται ποτέ, μάχουν όνειρο. Με σπασμένα κάστρα να πιστεί τους παίρναν. Για να δουν αυτά κάστρα τον Όλυμπο.
1: Ακούσαμε για την Αντιγονιδόν από τον Lex και τον Bloody Hawk. Θα ακούσουμε τώρα και κάτι από το 23, τον Vita Peace. Το 2026 οι Vita Peace γιορτάζουν τα 23 τους χρόνια στην δισκογραφία με το άλμπουμ αυτό που ονομάζεται 23, το οποίο αναγράφεται με λατινικούς αριθμούς και περιέχει 23 κομμάτια. Τα αρχικά Vita Peace σήμαιναν πολλά στη διάρκεια αυτής της 20ετίας. Αρχικά ήταν Βόρεια Προάστη, αργότερα τώρα είναι Vita Peace πάντως. Παραμένουμε σε αναφορές στην πόλη και θα ακούσουμε τους Vita Peace στην πόλη μας που φοβάται.
2: Η πόλη μου θυμίζει ένα γόρι που φοβάται να μιλήσει. Κοιμάται και φοβάται να ξυπνήσει.

0: Στον Όλυμπομ ηχογράφησαν οι Vita P στα 23 τραγούδια του νέου τους άλμπουμ, με το οποίο γιορτάζουν τα 23 τους χρόνια στα μουσικά δρόμενα. Οι Vita P συνεχίζουν να αποτελούν σημείο αναφοράς για παλιούς και νέους ακροατές της hip-hop. Τους ακούσαμε στην πόλη μας Φοβάται, θα ακούσουμε τώρα και την αγκαλιά του Σκότους.
1: Ένα, δύο. Ψυχιατρίο.

κεφάλι. Σε πετυχαίνω κι οι φόβοι νεκροί. Αρχή μεταραχή και ψυχική διαταραχή. Το κάθε σύμπτωμα διαφέρει από ψυχή σε ψυχή. Οργή σε καρδιά, ροχμή και ορμή. Για να βγει κραυγή, μα πώς. Έχει μέσα σου βαθιά εγκλωβιστή. Παρεπιπτόντος ήρθε σκότος. Είσαι μόνη κι είσαι μόνος, επιλογή σου όμως. Η λογική σου δική σου όντως. Η οπτική σου, η οφθαλμή σου και συγχρόνος. Η καρδιά σου αντέχει που η μοναξιά σου είναι ο κόσμος όλος. Ερχόμενος εκεί, περιπλανόμενος από στέκει σε στέκει, στίχους έφερα. Τι στέκει, τι δε στέκει, δεν γνωρίζω. Γάματα πρέπει, εγώ το μήνυμα έφερα. Δέκτη, βγάλε τη φραγή να έρθει. Όλοι μας έχουμε γύρω μας όλο προβλήματα κι είναι χτυπήματα. Θύτες ή θύματα κι όλα παθήματα κι όλα μαθήματα τεστ. Όλοι μας επιλογές από χθες, επιλογή κάθε σήμερα δες. Αλλά θες, αλλά λες, ελαυρές αλλαγές. Όλοι μόνοι σε μια πόλη, φόβοι και τρόμοι, πόνοι, πάθη και πόθη, λόγοι τόσοι πολλοί. Χώνω ακόμη κι στοιχειδό, λοφόνοι, πέφτει σκοτάδι,

0: άστο. Τα παιδιά εισβάλανε στο κάστρο.
1: Όλοι μόνοι σε μια πόλη. Φόβοι και τρόμοι πόνοι. Πάθη και πόθη λόγοι. Τόση πολύ χώνο. Ακόμη και στοιχειδό. Λοφόνοι πέφτει σκοτάδι. Πάλι σε σημαδεύω.

0: φόβοι να κρύ.
1: Ήταν η Vita Peace στην αγκαλιά του Σκότους από το 23, το καινούριο τους άλμπουμ. Θα συνεχίσουμε με τον ραψοδό φιλόλογο που είναι ο ράπερα από το Γαλά του Σκότους από το 23, το καινούριο τους

Λόγος τιμής είναι από τις πιο δημοφιλείς μπάντες στην hip hop σκηνή. Μετά από μια μεγάλη εποχή από τις ζωντανές εμφανίσεις, ήδη έχουν κλείσει λόγω τιμής ένα μεγάλο live στο ΟΑΚΑ στις αρχές του Ιουλίου του 2026 και στις 3 Οκτώβρη θα παίξουν λόγω τιμής στο Θέατρο Γης εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το Μάρτι του 2026 κυκλοφόρησε ο δίσκος με τίτλο «Ένοχοι και αθώοι». Προβληματισμοί για το πώς ορίζεται η ένοχη και πώς η αθωότητα σε μια αντιφατική εποχή υπάρχουν στη χορηγική από τους λόγους τιμής και εμείς θα τους ακούσουμε στα σύννεφα που φεύγουνε.

Το μυαλό φτιάχνει φυλακές. Κι εμείς ένα δίσκο να φέρουμε. Θα έρθουμε όταν όλοι κοιμούνται. Σήκω απόψε, δραπετεύουμε. Λίγο ακόμα μας έμεινε φύσα. Φύσα τα σύννεφα φεύγουνε.

0: Είναι αυτή η μουσική που ακούς. Δεν ταιριάζει με την ηλικία σου. Άλλοι έχουν σπίτι και δύο παιδιά, είσαι πλέον στα 33 σου. Είναι αυτά τα μαλλιά και τα ρούχα. Γιατί πάλι χάλασες τα λεφτά σου. Άντε μαζέψου, δεν είσαι παιδί. Ό,τι σου παθά το βρεις μπροστά σου.
1: Κάνε μου λίγο πιο πέρα, γιατί κάπως θέλεις την ανάσα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Όσα ζητούσαμε τα είχαμε δίπλα μας, μα ήμασταν όλοι στραβοί.
1: Ποτέ η ευτυχία θα έρθει. Ακούσαμε από τον Answer, έναν από τους καλύτερους κατά τη γνώμη μου ράπερ της νεότερης γενιάς. Λένε ότι ο Answer έχει το γρηγορότερο flow, τις περισσότερες λέξεις δηλαδή που μπορεί να ραπάρει σε ένα δευτερόλεπτο. Η Ανάδυση είναι ο καινούριος δίσκος του Answer και είναι ένας δίσκος σε παραγωγή του Eversor και στον οποίο αναφερόμαστε συχνά και ακούμε κομμάτια εδώ στο Jukebox. Όπως λέει και ο τίτλος, για να αναδυθείς πρέπει πρώτα να έχεις βρεθεί στο βυθό, στον πάτο, στο σκοτάδι. Και ο Answer μας παίρνει μαζί του σε αυτήν την ανάδυση, σε ένα ταξίδι που συγκινεί. Για τον Answer έτσι πρέπει να είναι η μουσική, συνέστημα και ταύτιση. Αυτή η στίχη προσευχή μου για όσους δεν πρόλαβαν να γεράσουν μαζί μου, αναφέρει ο Answer, και εμείς θα ακούσουμε την τελευταία φορά.
2: Την τελευταία φορά. Νόμιζα πως θα προλάβω.

Το project La Bruja Muerta αποτελείται από τον B.T. Foxmore και τον Jamoan. Ο B.T. Foxmore είναι ο Μιχάλης Μητακίδης από τους Active Member και είναι από τους πρωτοπόρους στην ελληνική hip-hop, είναι από αυτούς που φέραν την hip-hop και την ελληνική rap στη δεκαετία του 90 και από τότε, από το 1992, ο B.T. Foxmore έχει εμπλακεί δημιουργικά σε περισσότερες από 140 δουλειές και κυκλοφορίες. Ξημέρωσε άλλη μέρα ονομάζεται η δουλειά που μόλις κυκλοφόρησε από τους La Bruja Muerta, μια δουλειά που θα κυκλοφορήσει και σε βινήλιο στο τέλος του καλοκαιριού και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα με το «Είναι ο τρόπος μου». Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής, ο Απόστολος Κοσμόγλου ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

0: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία, τεκμήρια από το παρελθόν, διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
3: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ακούσαμε το έργο «Ένα τραγούδι προς τιμή της Παναγίας ανάμεσα σε ανθρώπους και αγγέλους» του Μάρκ Αντουάν Σαρπαντιέ. Το έργο αυτό είναι ένα δραματικό μοτέτο, ένα είδος μικρής θρησκευτικής καντάτας ή ορατορίου, που γράφτηκε γύρω στο 1680, την περίοδο που ο Σαρπαντιέ υπηρετούσε τη Δούκισσα Μαρία του Γκίς, μία από τις σημαντικότερες προστάτηδες των τεχνών στη Γαλλία. Το έργο, γραμμένο σε λατινικό αλλά μη λειτουργικό κείμενο, παρουσιάζει ένα συμβολικό διάλογο ανάμεσα στους ανθρώπους και τους αγγέλους προς τιμήν της Παναγίας, συνδυάζοντας τη γαλλική μπαρόκ κομψότητα με τις ιταλικές επιρροές που είχε αποκτήσει ο συνθέτης κατά τις σπουδές του στη Ρώμη κοντά στον Καρίσιμη. Φίλοι μου, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο 958 της ΕΡΤΡΙΑ και ακούτε την εκπομπή «Ώρα για κλασικές συναντήσεις». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια είναι η Μαρία Βλαχοπούλου, ενώ για τον ήχο σήμερα φροντίζει ο Αποστόλης Κοσμόγλου. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με μηνύματα στο Viber του σταθμού 69300 782 91, και μην ξεχνάτε πως μας βρίσκεται και διαδικτυακά στο ΕΡΤΕΚΟ και στη σελίδα μας στο Facebook. Το οκτέτο εγχόρδων σε σι φεσιμίζωνα του Max Bruch, γραμμένο το 1920, αποτελεί ένα από τα τελευταία έργα του που αναδεικνύει τη βαθιά λυρικότητα και την ωριμότητα του ύφους του. Αρχικά σχεδιασμένος κουιντέτο εγχόρδων, επεκτάθηκε σε οκτέτο με προτροπή του εκδότη του. Το έργο έμεινε αδημοσίευτο κατά τη διάρκεια της ζωής του Bruch και ανακαλύφθηκε μετά θάνατον, κερδίζοντας αργότερα τη θέση του στο ρεπερτόριο της μουσικής δωματίου. Με ενορχίστρωση που περιλαμβάνει διπλό κουαρτέτο, το έργο χαρακτηρίζεται από πλούσια σχεδόν ορχιστρική υφή, κλασική δομή και έντονη ρομαντική εκφραστικότητα. Λίγο καιρό αφού το ολοκλήρωσε το οκτέτο, η υγεία του Bruch επιδεινώθηκε και μετά από μήνες παρακμής πέθανε στις 2 Οκτωβρίου του 1920. Θα ακούσουμε σήμερα το τρίτο μέρος του οκτέτου, Allegro Molto.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Το κονσέρτο για πιάνο νούμερο 1 σε ρεμίζωνα του Καμίγι Σεν-Σανς γράφτηκε το 1858, όταν ο συνθέτης ήταν μόλις 23 ετών και θεωρείται το πρώτο κονσέρτο για πιάνο που συνέθεσε σημαντικός Γάλλος συνθέτης. Τώρα ανήκει στην νεανική περίοδο του Σεν-Σανς και αποκαλύπτει ήδη τη δεξιοτεχνία του ως πιανίστα και τη φιλοδοξία του να ανανεώσει τη μορφή του κονσέρτου. Ξεχωρίζει για την ασυνήθιστη εισαγωγή του με σόλο κόρνο, εμπνευσμένη, όπως ανέφερε αργότερα ο ίδιος ο συνθέτης, από τους περιπάτους του στο δάσος του Φοντένεμπλό, καθώς και για τον συμφωνικό διάλογο ανάμεσα στο πιάνο και την ορχήστρα, αντί της απλής επίδειξης δεξιοτεχνίας. Θα ακούσουμε σήμερα το πρώτο μέρος του κονσέρτου «Αντάντε Αλέγκρο Ασάι». Τον πιανίστα Πασκάλ Ροζέ συνοδεύει η Φιλαρμόνια Ορκέστρα και διευθύνει ο Σαρλ Ντιτουά.

Το «Ανταγέτο» σε φαμιζόνα του Τζάκομο Πουτσίνι είναι ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα πρώιμα οργανικά έργα του, γραμμένο πιθανόν γύρω στο 1878, όταν ο συνθέτης ήταν ακόμη φοιτητής στο Δίο της Λούκα. Το έργο δεν εκδόθηκε κατά τη διάρκεια της ζωής του και παρέμεινε άγνωστο μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα, όταν ανακαλύφθηκε το χειρόγραφο και εκδόθηκε μεταγενέστερα. Θα ακούσουμε το «Ανταγέτο» σε φαμίζωνα από τη Φιλαρμονική της Βιέννης και μαέστρο τον Αλμπέρτο Βερονέζη.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Στην τελευταία πράξη της όπερας «Αντριάννα Λεκουβρέρ» του Φραντσέσκο Τσιλέα, η Αντριάννα κρατά στα χέρια της ένα μπουκέτο λουλούδια και συνειδητοποιεί ότι είναι δηλητηριασμένο. Η πριγκίπισσα Ντεμπουγιόν, τυφλωμένη από ζήλια, παίρνει ένα μπουκέτο βιολέτες που είχε χαρίσει παλιότερο ο Μαουρίτσιο στην Αντριάννα και το εμποτίζει με δηλητήριο. Όταν η Αντριάννα λαμβάνει τα λουλούδια, αρχικά το αναγνωρίζει με συγκίνηση ως σύμβολο του έρωτά της. Σιγά σιγά όμως η επίδραση του δηλητηρίου την καταβάλει και τότε τραγουδά την άρια «Poveri fiori». Φτωχά λουλούδια, σε μία από τις πιο δραματικές σκηνές της όπερας. Θα ακούσουμε την άρια «Poveri fiori» σήμερα από τη σοπράνο Ρενάτα Σκότο.

Το έργο Candide de Saint Racine είναι μια σύνθεση για μεικτή χοροδία και πιάνο ή εκκλησιαστικό όργανο από τον Γκαμπριέλ Φορέ. Ο 19χρονος συνθέτης έστειλε το έργο το 1864 για ένα διαγωνισμό σύνθεσης και κέρδισε το πρώτο βραβείο. Σήμερα θα το ακούσουμε από τη Γερμανική Ορχήστρα Δωματίου του Βερολίνου και τη χοροδία της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου υπό την μπαγκέτα του Σάιμον Χάλσεϊ.

Το έργο «Τσιγκόινερ Βάιζεν» του Πάμπλο ντε Σαρασάτε γράφτηκε το 1878. Ο Σαρασάτε, κορυφαίος βιρτουόζος του βιολιού της εποχής του, συνέθεσε το έργο για να αναδείξει την δεξιοτεχνία του, αξιοποιώντας ρυθμούς και μελωδίες που εμπνέονταν από την ουγγρική τσιγκάνικη μουσική, όπως βέβαια την αντιλαμβανόταν η δυτική παράδοση τότε. Το έργο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Λειψία την ίδια χρονιά. Θα ακούσουμε σήμερα το «Τσιγκόινερ Βάιζεν» από την βιολίστρια Αν-Σοφή Μούτε. Την συνοδεύει η Φιλαρμονική της Βιέννης και διευθύνει ο James Levine. Και κάπου εδώ θα σας αφήσουμε για απόψε. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Αποστόλη Κοσμόγλου στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

0: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER 3.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ 3.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 100.

0: Για το αδύνατο πριν γίνει αδιανόητο.
1: Planet B. Μία εκπομπή για τον 958 της ΕΡΤ3
0: με τον δημοσιογράφο Γιάννη Γκίρμπα.

Τρίτη 9 του Ιούνιου του 2026, δείχνει σήμερα το ημερολόγιο. Την καλησπέρα μας, καλώς ήρθατε στη ζώνη της διεθνούς ειδησιογραφίας, που δίνει έμφαση βεβαίως κυρίως στις ειδήσεις που πληγώνουν τον ανθρώπινο πολιτισμό. Ο σταθμός στον πολιτισμό, αυτά παρακολουθούμε συνήθως. Και τι άλλο πληγώνει περισσότερο τον πολιτισμό από έναν πόλεμο, για παράδειγμα. Και πόλεμοι υπάρχουν ακόμη σε εξέλιξη εν έτη 2026 στον πλανήτη μας, στον πλανήτη Α. Έχουμε και άλλα θέματα όμως από όλο τον κόσμο. Με τη βοήθεια των Διεθνών Πρακτορείων Ειδήσεων θα σχηματίσουμε μια αμυδρή εικόνα από το τι συμβαίνει στον κόσμο μας μέχρι και αυτή την ώρα, τουλάχιστον σήμερα, τη σημερινή ημερομηνία. Ο Κώστας Αβίδης ρυθμίζει τον ήχο. Ο Γιάννης Γκίρμπας είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής Planet B. Καλή ακρόαση!

Ξεκινήσαμε από την αρχαία πόλη της Τύρου, στον Λίβανο, φίλες και φίλοι. Όχι για εκπαιδευτικούς σκοπούς, για να μιλήσουμε για την αρχαία ιστορία αυτής της εκπληκτικής πόλης στον Λίβανο, αλλά γιατί το Ισραήλ έπληξε και αυτή την αρχαία πόλη στο νότιο Λίβανο, σήμερα Τρίτη, σκοτώνοντας τουλάχιστον 8 ανθρώπους. Γεγονός, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, που δυσχεραίνει περαιτέρω και τις προσπάθειες της όποιας επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του ευρύτερου πολέμου στη Μέση Ανατολή. Και αυτό γιατί χθες Δευτέρα το Ισραήλ και το Ιράν, όπως μεταδίδαμε στην εκπομπή μας, σταμάτησαν τις άμεσες επιθέσεις μεταξύ τους, έπειτα από έκκληση του Ντόναλντ Τραμπ. Σήκωσε το τηλέφωνο, πήρε τον Νετανιάχου και του είπε: σταμάτα τις επιθέσεις, γιατί πρέπει να έχουμε ένα αποτέλεσμα εδώ, να τελειώνουμε. Μην το παρατραβάς το σκηνή. Και την επόμενη μέρα, μετά από λίγες ώρες, ο Νετανιάχου, ενώ είπε αρχικά ναι, βομβάρδισε την Τύρο. Η Τεχεράνη βεβαίως προειδοποίησε ότι θα επαναλάβει τις εχθροπραξίες εάν το Ισραήλ συνεχίσει να επιτίθεται στη σύμμαχό της, τη Χεσμπολά, στον Λίβανο. Βέβαια, καμία Χεσμπολά δεν πέτυχε το Ισραήλ στην Τύρο, στην αρχαία Τύρο του Λιβάνου. Και πάλι γυναικόπαιδα την πάτησαν. Οι επιδρομές ήταν οι πιο φωνικές στην Τύρο από τότε που ξέσπασαν οι συγκρούσεις στον Λίβανο στις αρχές Μαρτίου. Όταν η Χεσμπολά εκτόξευσε ρουκέτες κατά του Ισραήλ σε ένδειξη υποστήριξης προς την Τεχεράνη, μετά την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Είναι φοβερό πάντως, μπείτε λίγο στη θέση αυτών των ανθρώπων, να βρίσκεσαι στο σπίτι σου και να σου έρχεται μια ευνηδιαστική εντολή και

και σου λέει εκενώστε την πόλη. Το Ισραήλ λοιπόν είχε εκδώσει νωρίτερα σήμερα εντολή εκένωσης της πόλης. Ήρθε αυτή η εντολή ξαφνικά, δηλαδή εντολή εκένωσης μιας πόλης που είναι σε άλλο κράτος, έτσι, σε άλλη χώρα. Σαν να λέμε έρχεται η Τουρκία και λέει εκενώστε τη Θεσσαλονίκη και σε λίγο θα τη βομβαρδίσουν. Εξωφρενικά πράγματα είναι αυτά. Οι κάτοικοι βεβαίως της Τύρου, στον Λίβανο, εγκατέλειψαν την περιοχή και ομάδες πολιτικής προστασίας μετέφεραν ηλικιωμένους σε προσωρινά καταφύγια. Φανταστείτε ανθρώπους τώρα που είναι εγκλωβισμένοι σε νοσοκομεία, σε μονάδες συντατικής θεραπείας, όταν σου έρχεται μια εντολή και λέει «εκενώστε». Τι λέτε. Τα 8 θύματα σκοτώθηκαν από ένα μόνο πλήγμα στο ανατολικό άκρο της πόλης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Η εκστρατεία βεβαίως του Ισραήλ στον Λίβανο, εκστρατεία το ονομάζει το Ισραήλ, εμείς μιλάμε για συνεχιζόμενη επιθετικότητα και πολεμική έξαρση και παροξισμό, περιπλέκει τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Τραμπ. Ας τις ονομάσουμε έτσι, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν ξέρουμε τι παιχνίδια παίζονται, γιατί όταν επιτυχάνεται και χειρία, έστω και προσωρινή, πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου. Μετά, όταν υπάρχει επιδείνωση της κατάστασης, αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου. Γενικώς τα παιχνίδια με το πετρέλαιο, με τις εκεχηρίες που έρχονται ή δεν έρχονται, είναι τεράστια υπόθεση και δεν ξέρουμε αν τα επόμενα χρόνια δεν θα πέσουμε σίγουρα από τα σύννεφα αν πληροφορηθούμε ότι οι μεγάλοι ηγέτες του κόσμου μας στις παρούσες συνθήκες που διανύουμε της γεωπολιτικής αστάθειας έπαιζαν τεράστια παιχνίδια διαδίδοντας πληροφορίες περί επικείμενου πολέμου ή έξαρσής του ή επικείμενης εκεχηρίας με διάφορες μετοχές στα χρηματιστήρια που ανεβοκατεβαίνουν, αλλάζουν κέρια. Παίζουν τα τεράστια ποσά. Business as usual, όπως λένε οι Αμερικανοί. Να θυμίσουμε ότι ενώ η εκεχηρία που ανακοινώθηκε κατά τα άλλα στις 8 Απριλίου εξακολουθεί σε γενικές γραμμές να τηρείται στον Περσικό κόλπο, ο Τραμπ δήλωσε ότι δύο μέλη πληρώματος αμερικανικού στρατιωτικού

Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει κάθε φορά που ο Τραμπ ξυπνάει και εν ίδιας και αυτοσχέδιου ανταποκριτή μέσων ενημέρωσης ενημερώνει όλο τον κόσμο για το τι συνέβη, τι ιδέα είχε, τι όνειρο είδε, τι εφιάλτη είδε. Σήμερα λοιπόν ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ίσως έχει κάποια ιδέα για μια συμφωνία με το Ιράν μέσα στις επόμενες μέρες. Χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Μάλλον το πέταξε έτσι, δεν είχε λεπτομέρειες έτσι κι αλλιώς στο μυαλό του αυτός ο άνθρωπος. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δηλαδή. Ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος πάντως που αντιμετωπίζει χαμηλά ποσοστά δημοτικότητας εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου έχει επανειλημμένως αφήσει να εννοηθεί ότι επίκειται συμφωνία με την Τεχεράνη, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει φτευθεί κάτι συγκεκριμένο. Πολλές φορές το έχει πει βεβαίως, κάτι παρόμοιες δηλώσεις έχει κάνει, για παράδειγμα για την ειρήνευση στην Ουκρανία. Μέσα μια εβδομάδα λέει 10 μέρες έχω τελειώσει το Ουκρανικό, ακόμα συνεχίζεται ο πόλεμος. Αμερικανοί και Ισραηλοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου συνομίλησαν χθες Δευτέρα. Σε συνέντευξή του στο Άξιος, ο Τραμπ ανέφερε ότι προειδοποίησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να μην επανέλθει σε πόλεμο με το Ιράν. Του είπα, λέει, Μπίμπι, καλύτερα να είσαι προσεκτικός, γιατί πολύ σύντομα θα είσαι μόνος σου. Τι μόνος του δηλαδή, 70% λένε να μην ξαναβάλει υποψηφιότητα. Η δημοτικότητα του Τραμπ είναι έτσι κι αλλιώς, έχει κατακριμνιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δηλαδή, τι γίνεται στην ουσία? Δύο άνθρωποι που ρυθμίζουν αποφασιστικά τις τύχες του κόσμου μας με χαμηλή δημοτικότητα αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς. Σε άλλες εποχές, είναι η αλήθεια και αυτά είναι ιστορικά δεδομένα, επικεφαλής χωρών που βρίσκονταν σε πόλεμο ισχυρών κρατών εννοούμε έχεραν μεγάλης δημοτικότητας από τους πολίτες. Καλός ή κακός, αυτό δεν το εξετάζουμε τώρα, αλλά στην προκειμένη φάση Νετανιάχου και Τραμπ με πολύ χαμηλές δημοτικότητες εντός των χωρών τους παίζουν τα τελευταία τους χαρτιά. Και αυτά τα χαρτιά προκαλούν τραγωδίες. Δεν είναι απλά τα πράγματα, δεν είναι μονόπολοι, δεν είναι ένα κίνδυνο παιχνίδι που παίζουμε χωρίς θύματα. Να πούμε τέλος ότι εκπρόσωποι παλαιστινιακών κινημάτων που συνεδριάζουν στο Κάιρο, είναι μια άλλη είδηση σημαντική, συμφώνησαν ώστε οι στρατιωτικοποιημένες ομάδες της Λωρίδας της Γάζας να παραδώσουν ένα μέρος των όπλων τους σε ένα ad hoc παλαιστινιακό όργανο που δεν έχει ακόμη συσταθεί πάντως. Μια τέτοια πρόταση δεν έχει εκ των προτέρων βεβαίως καμία πιθανότητα να γίνει αποδεκτή από το Ισραήλ, το οποίο απαιτεί πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας, αρχίζοντας από τον αφοπλισμό του Παλαιστινιακού Ισλαμιστικού Κινήματος Χαμάς. Ωστόσο, αρκετοί συμμετέχοντες στις συνομιλίες του Καΐρου εξέφρασαν την ελπίδα ότι η πρόταση μπορεί να καταστήσει δυνατή την απεμπλοκή των διαπραγματεύσεων για το μέλλον της Γάζας, οι οποίες και αυτές, για την ακρίβεια, βρίσκονται σε αδιέξοδο εδώ και πολλούς μήνες.

0: 958FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η είδηση της ημέρας.

Λοιπόν, ετοιμάζαμε την είδηση της ημέρας. Την είχαμε έτοιμη δηλαδή για σερβίρισμα, όπως λέμε. Μετά την είδηση της νύχτας που ξεκινήσαμε με τον βομβαρδισμό της αρχαίας Τύρου στον Λίβανο. Και ακολούθως, μόλις πριν από λίγο, σας λέγαμε για το ότι συνεχίζονται οι έρευνες για να δουν πού οφείλεται η πτώση, η κατάρριψη τελικά του ελικοπτέρου Απάτσι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, αν οφειλόταν δηλαδή στο Ιράν ή όχι, και τι θα γινόταν σε αυτή την περίπτωση αν αποδεικνύονταν κάτι τέτοιο. Να πούμε λοιπόν ότι τα νεότερα είναι ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις διερευνούν αν το ελικόπτερο καταρρίφθηκε από Ιρανικά πυρά ή αν η πτώση οφείλεται σε άλλη αιτία, αλλά επενέβη ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο με ανάρτησή του στα προσωπικά του μέσα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social. Και τι αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος? Ότι οι Ιρανοί κατέριψαν αμερικανικό ελικόπτερο τύπου Απάτσι στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πρέπει να απαντήσουν σε αυτή την επίθεση. Τι λέμε για εκεχηρία τώρα? Καλά, έχει προηγηθεί ο Τραμπ ως ερευνητής και ως ειδικός ερευνητής για τα Ιρανικά πυρά, γιατί οι Αμερικανικές δυνάμεις, σας είπαμε, ότι ερευνούν ακόμη τα αίτια της πτώσης του ελικόπτερου, της κατάρριψής του εν τέλει. Αλλά ο Αμερικανός Πρόεδρος, ως πρόεδρος, ξέρει καλύτερα τα πράγματα από ό,τι φαίνεται. Έχει τους προσωπικούς του συμβούλους κτλ. Μόλις ενημερώθηκα, λέει, από τον μεγάλο στρατό μας, έτσι λέει, ότι χθες το βράδυ οι Ιρανοί κατέριψαν ένα από τα εξαιρετικά εξελιγμένα ελικόπτερα Απάτσι, ενώ εκτελούσε περιπολία πάνω από τα στενά του Ορμούζ. Δεν ξέρουμε τώρα, δεν θέλουμε να πούμε κάτι, αλλά όταν είσαι πρόεδρος και σου καταρρύπτουν ένα Απάτσι, δεν λες ότι ήταν ένα από τα εξαιρετικά εξελιγμένα ελικόπτερα της χώρας μας. Γιατί φανταστείτε να μην ήταν και τόσο εξελιγμένα. 10-10 θα πέφτανε. Στο περιστατικό, λέει, εμπλέκονταν δύο πιλότοι, οι οποίοι είναι και οι δύο ασφαλείς και δεν έχουν τραυματιστεί. Παρ' όλα αυτά, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πρέπει εκ των πραγμάτων να απαντήσουν σε αυτή την επίθεση, λέει. Αλίμονο, τα λέγαμε εμείς. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα. Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έγραψε στο Truth Social, για να μην υπάρχει καμιά αμφιβολία για την υπογραφή των λεγόμενων. Εμείς, για να είμαστε ακριβείς, ως δημοσιογράφοι, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής αναφορές, παρά τις δηλώσεις του Τραμπ, η αιτία της πτώσης του αμερικανικού ελικοπτέρου κοντά στα στενά του Ορμούς δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως. Οι αμερικανικές δυνάμεις, για την ακρίβεια, διερευνούν αν το ελικόπτερο καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά ή αν η πτώση οφείλεται σε άλλη αιτία. Αυτά είναι τα νεότερα και αυτή είναι η ξαφνική έκτακτη είδηση της ημέρας. Σε περίπτωση βεβαίως που επιβεβαιωθεί και από τις υπόλοιπες δυνάμεις που κάνουν τις έρευνες ότι καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά το εξαιρετικά εξελιγμένο ελικόπτερο Απάτσι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τα πράγματα σκουραίνουν όλο και περισσότερο σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο μας.

Λοιπόν, οι δουλειές συνεχίζονται με επίκεντρο τη Μέση Ανατολή, τον κόλπο, τα χρηματιστήρια, τους δείκτες, τους αφανείς ανθρώπους, τους ορατούς ανθρώπους, τους απλούς ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους από τους βομβαρδισμούς και αυτούς βεβαίως που κινούν τα νήματα του κόσμου μας, φίλοι, μπατζανάκια, οικογένειες, φαμίλιες, όπως λένε κυρίως στη Νότια Ιταλία και στη Σικελία. Και ακούστε, έχει πολύ διασκεδαστικές εκφράσεις αυτή η είδηση που θα σας μεταφέρουμε. Θα μιλήσουμε για τον γαμπρό του Αμερικανού Προέδρου, τον Τζάρετ Κούσνερ, ο οποίος σου λέει «Χέρι στα Βαλκάνια βάλαμε τελευταία». Όχι. Ας πάμε στην Ελβετία. Όχι στην Ελβετία, στην Αλβανία. Τι να κάνουμε στην Ελβετία? Η Αλβανία έχει προοπτική ανάπτυξης. Και έτσι σου λέει, θα επενδύσω σε ένα πολυτελές έργο ακινήτων που σχεδιάζεται να γίνει στη γειτονική μας χώρα, την Αλβανία. Σε μια προστατευόμενη περιοχή, πανέμορφη, όπου εμπλέκονται και πολίτες ελληνικής καταγωγής που από πολλά χρόνια πριν διαθέτουν οικόπεδα στο συγκεκριμένο σημείο και τώρα έρχεται η εταιρεία και λέει θα φύγετε, θα σας αποζημιώσουμε, και οι οποίοι δεν θέλουν να φύγουν από εκεί. Εμπλέκονται και περιβαλλοντικές οργανώσεις, μάλλον ο όρος εμπλέκονται είναι άσχημος. Εναντιώνονται οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, γιατί λένε ότι με αυτόν τον σχεδιασμό εγκατάσταση ενός πολυτελούς θερέτρου στην περιοχή, πολυτελούς ακινήτων για την ακρίβεια, καταστρέφεται όλη η φυσιογνωμία της περιοχής. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα. Βγαίνει ο ένας και λέει είναι αναφέρετο το δικαίωμα της περιουσίας του ενός, βγαίνει ο άλλος λέει ότι είναι αναφέρετο το δικαίωμα της ανάπτυξης της χώρας, γίνονται δηλώσεις και αντιδηλώσεις, βγαίνει ο ίδιος ο Αλβανός πρωθυπουργός, ο Έντι Ράμα, και κατηγορεί την ελληνική πλευρά, απαντά το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Θυμάστε και έναν Έλληνα πολίτη που τελικά μετά από παρέμβαση του ελληνικού προξενείου και των ελληνικών αρχών επέστρεψε στην Ελλάδα, γιατί υπήρχαν και τραυματισμοί εκεί. Θυμάστε τις σκηνές αυτές που έχουν μεταδοθεί και έχουν κάνει το γύρο του κόσμου με μασκοφόρους ιδιωτικούς, άνδρες ασφάλειας, ιδιωτικής ασφάλειας, να σέρνουν και να ξυλοκοπούν διαδηλωτές που πέρασαν τον φράχτη που είχαν περιφράξει για την περιοχή, να κακοποιούν και να επεμβαίνουν και άλλες οργανώσεις και να καταγγέλουν αυτή τη βιαιότητα, να επεμβαίνει ο Αλβανός πρωθυπουργός, ο Έντι Ράμα, και να λέει ότι το ρυθμίσαμε το θέμα, απολύθηκαν αυτοί που προέβησαν σε αυτές τις βιοπραγίες, δηλαδή της ομάδας των security, και ότι έπαψε λέει η σύμβαση της εταιρείας αυτής της κατασκευαστικής με τη συγκεκριμένη εταιρεία security, θα έρθουν άλλοι πιο καλοί security τώρα. Και γιατί επανερχόμαστε στο θέμα? Γιατί υπάρχουν, πώς να τα χαρακτηρίσουμε τώρα, ο πρωθυπουργός Αλβανίας ο Έντι Ράμα κατηγορεί ποιον λέτε ότι βρίσκεται πίσω από τις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις στα Τύρανα εναντίον της επένδυσης μαμούθ του Τζάρετ Κούσνερ, του γαμπρού του Τραμπ? Κατηγορεί ότι πίσω από τις διαδηλώσεις βρίσκεται η Τεχεράνη. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, αν έχει υπάρξει κάποιο ζήτημα, αν έχουν συνεννοηθεί διεθνώς και βγαίνουν και λένε ό,τι τους κατέβει στον εγκέφαλο, οι ηγέτες του κόσμου δηλαδή, των χωρών κτλ.
Μπορεί να βρίσκονται κάθε βράδυ διαδικτυακά να κάνουν ένα meeting για να λέει ο άλλος, θα πεις εσύ αυτό, ότι εμπλέκεται η Τεχεράνη στην Αλβανία. Α, πολύ ωραία ιδέα. Ας δούμε τι υποστηρίζει επισήμως ο Ράμα. Λέει ότι το Ιράν υποκινεί τις αντιδράσεις, διακινώντας τη θεωρία πως το έργο αποτελεί κάλυψη για μια μυστική συμφωνία με το Ισραήλ, με απότερο στόχο τη μαζική μετεγκατάσταση Παλαιστινίων από τη Γάζα στην Αλβανία. Πω! Και τι ήρθε και είπε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών? Απορρίπτει βεβαίως τις κατηγορίες του Αλβανού Πρωθυπουργού ότι υποκινεί τις διαμαρτυρίες στη Τεχεράνη, σύμφωνα με το Reuters. Και ακούστε τι λέει, αυτό είναι αμίμητο δηλαδή. Με βάση αυτή την δήλωση ξεκινήσαμε να σας μεταδώσουμε ολόκληρη την είδηση, γιατί τουλάχιστον κάποιοι διαθέτουν χιούμορ, όσο υπάρχουν ακόμη δηλαδή, και τους βομβαρδίζουν. Ο εκπρόσωπος λοιπόν του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών σχολίασε καυστικά πως στο τέλος θα πούν ότι και τα φλαμίγκο είναι Ιρανοί πράκτορες.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Γιούρι Γκαγκάριν стал первым космонавтом планеты.
0: Κομήτες και εξωπλανήτες.
2: Σήματα από το άπειρο. Μία ακροβασία στον άξονα της Γης.

Επειδή τα νέα μας λοιπόν από τον πλανήτη Α μπορεί να είναι ξεκαρδιστικά και θα ήταν μόνο τέτοια αν δεν προκαλούσαν για θανάτους και μας εκνευρίζουν καμιά φορά, γι' αυτό υπάρχει και εναλλακτική του Planet B. Να φύγουμε από εδώ και να δούμε τι γίνεται αλλού, έξω από τον πλανήτη μας. Θυμάστε ότι είχαν πάρει πριν λίγες ημέρες εντολή οι αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό να καταφύγουν στο διαστημόπλοιό τους και να προετοιμαστούν για πιθανή εκένωση, αφού είχε επιδεινωθεί η διαρροή αέρα στη ρωσική μονάδα. Τέλος συναγερμού από ό,τι φαίνεται, αίσιο τέλος, είχε αυτή η αριθμία όπως τα λέγαμε. Η Ροσκόσμος δήλωσε ότι δεν υπάρχει απειλή για την ασφάλεια του πληρώματος ή των συστημάτων του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, με την NASA να προχωρά στη συνέχεια στην άρση του συναγερμού εκένωσης. Μετά από περίπου 2 ώρες που είχαν καταφύγει στο διαστημόπλοιό τους και προετοιμάζονταν για πιθανή εκένωση, τα 4 μέλη του SpaceX Crew 12 και ένας 5ος αστροναύτης της NASA έλαβαν οδηγίες από την NASA να επιστρέψουν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Κοιτάξτε, επειδή μας άρεσε εκεί ψηλά με τις ειδήσεις που πήγαμε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, εντάξει, θα κατέβουμε λίγο χαμηλότερα, αλλά όχι, δεν θα πατήσουμε το πόδι μας στη γη, θα παραμείνουμε κάπως ψηλά και θα μιλήσουμε για τις κλασικές αεροπορικές πτήσεις και τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια τους ή όταν συμβούν απρόοπτα. Έχετε δει, φανταζόμαστε, κατά περιόδους στις ειδήσεις ή στο διαδίκτυο, σκοτεινό ή φωτεινό δεν έχει σημασία, εικόνες από ανθρώπους που βγάζουν selfies, αυτοφωτογραφίζονται δηλαδή, και πέφτουν στον γκρεμό. Κάνουν ένα βήμα πιο πίσω, πιο πίσω, πιο πίσω και έχουν φύγει. Με τραγικά αποτελέσματα βεβαίως, στις περισσότερες περιπτώσεις των περιπτώσεων χάνουν τις ζωές τους. Η έξαρση της φιλαρέσκειας, η παρανοϊκή εποχή της αυτοπραγμάτωσης μέσω της έκθεσης στα social media, της προσωπικής ζωής, της εποχής του Instagram, των influencers που λύνουν και δένουν, καμιά φορά ανθρώπων που εκφράζουν το απόλυτο τίποτα.

Βάσει αυτής της λογικής, το πρώτο πράγμα που θα κάνει κανείς αν βρίσκεται σε κάποιο αεροσκάφος και λάβει μια επίγουσα προειδοποίηση να προετοιμαστεί για εκένωση του αεροσκάφους, η πρώτη κίνηση που θα κάνει ποια θα είναι, λέτε? Κάποιοι, λέει, προσπαθούν να πάρουν τις αποσκευές τους τη στιγμή που τους λένε ότι μέσα σε ένα λεπτό πρέπει να έχετε κενώσει το αεροσκάφος. Αυτό είναι το λιγότερο. Το σημαντικότερο είναι ότι βγάζουν τα κινητά τους και βιντεοσκοπούν την κατάσταση. Αυτό λέει μια έρευνα δηλαδή. Οι επιβάτες λοιπόν αεροπορικών πτήσεων θέτουν όλο ένα και περισσότερο ζωές σε κίνδυνο, καθώς κατά τη διάρκεια εκτάκτων περιστατικών βιντεοσκοπούν, λέει, τα γεγονότα ή προσπαθούν να πάρουν τις αποσκευές τους αντί να εκενώσουν το αεροσκάφος, σύμφωνα με ειδικούς του κλάδου, οι οποίοι μάλιστα προτείνουν ότι ίσως χρειαστεί η επιβολή προσθήμων με τα δύο γκάρδια. Βεβαίως, αν υπάρξει τραγική κατάληξη αυτής της αριθμίας στο αεροσκάφος, δεν υπάρχουν πρόστιμα. Λοιπόν. Τα επιβατικά αεροσκάφη, λέει, έχουν σχεδιαστεί ώστε να μπορούν να εκενωθούν πλήρως μέσα σε 90 δευτερόλεπτα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, όταν οι επιβάτες προσπαθούν να πάρουν τις χειραποσκευές τους, ο χρόνος αυτός αυξάνεται σημαντικά, καθώς μπλοκάρονται οι διάδρομοι και οι έξοδοι κινδύνου. Ενώ υπάρχει και ο κίνδυνος να προκληθούν ζημιές στις φουσκωτές της ουλήθρες, διαφυγής ή τραυματισμοί. Αυτά λοιπόν λένε επισήμως και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε βεβαίως με ένα απίθανο κομμάτι του αγαπημένου μας, μεταξύ άλλων καλλιτεχνών, του Rory Gallagher, με το A Million Miles Away. Θα το θυμηθούμε. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε σε λίγο, δηλαδή, στο τελευταίο τραγούδι. Αφού σας πούμε ότι τον ήχο ρύθμισε ο Κώστας Σαβίδης και ο Γιάννης Γκίρμπας ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, Planet B. Θα κλείσουμε λοιπόν με αυτή την απορία που είμαστε σίγουροι ότι έχετε κι εσείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί στα αεροπλάνα κάνουν επίδειξη για χρήση σωσιβίων? Πόσες επιτυχείς προσθαλασσώσεις έχουν γίνει σε έκτακτες καταστάσεις στον κόσμο μας? Λοιπόν, εφόσον μοιράζουν σωσίβια στους επιβάτες των αεροσκαφών, προτείνουμε από εδώ και στο εξής, κάτω από τα καθίσματα των πλοίων, των επιβατών, των θέσεων, να υπάρχουν αλεξίπτωτα. Καλό σας βράδυ.

0: Violins. Τα βιολιά της Θεσσαλονίκης επιστρέφουν. Από το δρόμο στο θέατρο. Μετά το απόλυτο sold out του Odyssey Project 1, έρχεται το επόμενο κεφάλαιο. Odyssey Project 2. 13 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστόρ. Ζήσε τη διαδρομή τους.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Οι Κάπτεν επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική συναυλία στο Θέατρο Κήπου. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Opening Act Παρνουέ. Προπόληση εισιτηρίων στο cometogether.live.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ 3.

Ατέργο Λούπι θα πει πίσω από τους λύκους. Ατέργο Λούπι διάλεξαν να λέγονται αυτοί εδώ οι τύποι που μόλις τελείωσαν, αυτοί που γεννήθηκαν στην Ιταλία το 2018 και έχουν μια ιδιαίτερη αδυναμία σε νέο folk ατμόσφαιρες με industrial επιρροές. Φυσικά οι επιρροές τους από την Σκανδιναβία δεν κρύβονται, αφού μπορείς να ακούσεις το όργανο αυτό, το Tangel Arpa, που είναι ένα παραδοσιακό σκανδιναβικό όργανο που μοιάζει λίγο με την άρπα, τετράγωνο βέβαια, όλα τετράγωνα μάλλον στη Σκανδιναβία, δεν ξέρω, αλλά ακούς και εκείνα τα πολεμικά τύμπανα στο βάθος που σου δίνουν μια άλλου είδους ενέργεια. Αυτή που χρησιμοποιεί το συγκρότημα για να δημιουργήσει σίγουρα και τα βίντεό του, γιατί πραγματικά, φίλε μου ακροατή και αγαπημένη μου ακροάτρια, πρέπει να το δεις αυτό το βιντεάκι. Χήμερα λέγεται, η Χήμερα δηλαδή, και είναι το τρίτο από μια τριλογία που η Ατέργο Λούπι ξεκίνησαν πριν από 1-1,5 χρόνο περίπου. Ήταν το Φιούρια, ήταν το Ήαρε και τώρα είναι το Χήμερα. Ένα πολύ φιλόδοξο οπτικό project. Τα κάναν όλα μόνοι τους. Κοστούμια, γυρίσματα, μοντάζ, post-production, όλα τα πάντα. Αφού να φανταστείς, εννοείται ότι δεν μετρούσαν ούτε καν τις ώρες εργασίας τους, που πολλές από αυτές τις περνούσαν στις ιστοσελίδες μετεωρολογικής πρόγνωσης για να ξέρουν πώς θα είναι ο καιρός εκεί που γυρίσουν. Γυρίσαν σε 6 διαφορετικά μέρη, από τα Πένινα Όρη μέχρι το Ντιναζάνο και τη λίμνη Μπάτσιο και από εδώ και από εκεί. Γενικώς το ταξίδεψαν το βίντεο κλιπ και πολύ καλά έκαναν. Δεν χρησιμοποίησαν τεχνητή. Κοίτα να δεις τώρα που πρέπει να διευκρινίζουμε, να το ξεκαθαρίζουμε κιόλας, έτσι, να λέμε ότι σε αυτό το βίντεο, σε αυτό το τραγούδι, σε αυτή την απάντηση ή οτιδήποτε δεν έχει χρησιμοποιηθεί AI. Και τέλος πάντων, ναι, τα παιδιά αξίζουν συγχαρητήρια για αυτό που έχουν καταφέρει και είναι συστηνόμενο από την εκπομπή, τουλάχιστον να παρακολουθείς το βίντεο. Ποια εκπομπή? Αυτή που ακούς εδώ και πάρα πολλά χρόνια στις 9, στον 9.58 της R3. Πες τη μαμά πως θα αργήσω, με τη Μάρια Βασιλιάδου στην επιμέλεια και στην παρουσίασή της και τον Απόστολο Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε τώρα στο ντουετάκι που κανείς δεν περίμενε ότι θα δει μπροστά του αν ήταν στο μουσικό χώρο, γιατί ποιος να περίμενε ότι ο Tom Rolland στον Chemical Brothers θα ασχοληθεί με εκείνη την νορβηγή alt-pop καλλιτέχνηδα, την Aurora, που είναι και πολύ μικρή και ίσως και πάρα πολύ, όχι τόσο έμπειρη θα έλεγε κανείς, όσο ο ίδιος και το συγκρότημά του. Έλα όμως που συνέβη, και πραγματικά οι διαφορές τους ήταν αυτές που τους σύνδεσαν, ήταν αυτές που ενέπνευσαν αυτό το πολύ ωραίο στυλ, το ηλεκτρονικό trip hop, και ιδιαίτερα υπνοτικό. Θυμίζει και λίγο Tricky σε κάποια σημεία. Άκου το A Boy Like You και πες μου.

A Boy Like You ήταν το ντουέτο των Tomorrow από το Come Closer, το πρώτο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν μαζί πριν από λίγο καιρό. Μοιάζει όντως με ήχο τρίκικο. Καλό, όχι. Αλλά τέλος πάντων, εμένα μου θύμισε πάρα πολύ τρίκι και μου θύμισε πόσο τρίκι επίσης έχει βάλει μπροστά για να κυκλοφορήσει το 15ο στούντιο άλμπουμ της καριέρας του. Έχει και δική του εταιρεία εδώ και χρόνια. False Idols τη λένε, από εκεί θα το κυκλοφορήσει. Είχε στο νου του ένα side project, το ανέγραφε τα κομμάτια για αυτό το δίσκο, αλλά ο παραγωγός, ο Alan McKee, ένιωσε ότι τα τραγούδια αυτά ανήκουν ξεκάθαρα σε ένα δίσκο του Tricky. Δεν είναι τυχαίο πως πολλοί ήταν αυτοί που είπαν πως αυτό το άλμπουμ φαίνεται να έχει μια αναζήτηση επανασύνδεση στην ουσία μουσικής, ηχητικής επανασύνδεσης με το εμβληματικό Maxi Coeli του 1995 που ο Tricky έδειξε τι ακριβώς μπορεί να κάνει εδώ. Έχει επιστρατεύσει στο τραγούδι τον Mitch Sanders και ο ίδιος ακούγεται όπως πάντα πίσω σε εκείνα τα βαθιά και υπνοτιστικά φωνητικά «Because I don't know».

Ήταν ο Τρίκη μαζί με τον Mitch Sanders στο κομμάτι Because I Don't Know και αυτό είναι το τηλέφωνο που μπορεί κανείς να στείλει μήνυμα μέσω Viber για να επικοινωνήσει με τους παραγωγούς στον 958 όταν βρίσκονται στον αέρα. Το έχεις μάθει φαντάζομαι, το έχεις ακούσει, το λέγαμε και χθες. Θα γράψει εκεί στο Viber στην αναζήτηση 693-007-8291 και θα στείλει το μνηματάκι σου, θα το δω εγώ στην οθόνη του υπολογιστή εδώ μπροστά μου. 693-007-8291. Και τι λέγαμε, λέγαμε για μουσικές όπως πάντα. Archive, μα τι ωραίο άλμπουμ αυτό το Class Minds. 13 άλμπουμ αυτοί οι άνθρωποι πόσα χρόνια στην πλάτη τους. Δεν είναι να βαριέσαι, γιατί έχουν αυτή την ικανότητα, έχουν αυτή την διάθεση για πειραματισμό και τη διάθεση για αλλαγή από άλμπουμ σε άλμπουμ. Προφανώς το κάνουν για να μην βαριούνται και οι ίδιοι και μπράβο και τους βγάζω και το καπέλο. Αυτό το άλμπουμ, το Glass Minds, νομίζω τον Μάρτιο κυκλοφόρησε, δεν θα ακούσεις και τόσες πολλές κιθάρες όσες στο προηγούμενο άλμπουμ, ίσως λίγο περισσότερο hip hop, ίσως λίγο περισσότερη ηλεκτρονική αλλά και trip hop, αλλά σίγουρα θα αναγνωρίσεις πως είναι Archive, The Love, The Light.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Η Radiohead, παρόλο που είναι ένα συγκρότημα που κουβαλάν 30 ολόκληρα χρόνια στις πλάτες τους, τα τελευταία 10 δεν έχουν κυκλοφορήσει νέα μουσική, απλά κυκλοφορούν γενικώς. Ο Tom York μαζί με τον Johnny Greenwood έχουν αρκετά side projects και έχουν μια συνεχή παρουσία στις ροές μας. Ο Colin Greenwood είναι αυτός που έγινε guest στους Bad Seeds. Ο Philip Selway συνέχισε να ασχολείται με solo album και παράλληλες δουλειές. Και ο αυτός που μένει φυσικά, ο κιθαρίς, κατά το ότι εμφανίστηκαν και στα άλμπουμ των Flea και ήταν και σε λίστες υποψηφιότητων για τα Όσκαρ, αυτά τα αφήνω στην άκρη. Όλα αυτά τα λέω για να σου δείξω την αντίθεση με τον Ed O'Brien, τον κιθαρίστα, ο οποίος έτσι κι αλλιώς είχε τη φήμη ως το μόνιμο ένιγμα του συγκροτήματος. Ήταν βέβαια και είναι το πιο πολιτικά εμπλεκόμενο και πιο απομονωμένο μέλος του συγκροτήματος, που μπορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κάνει αιχμηρές δηλώσεις, όμως αποφεύγει σε μεγάλο βαθμό τα φώτα της δημοσιότητας. Το 2020, εκεί μέσα στην πανδημία, για κακή του τύχη, κυκλοφόρησε το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ, που δεν πήγε και πάρα πολύ καλά, αναμενόμενα, η κατάσταση ήταν δύσκολη. Ο Brian δεν μπορούσε να το διαχειριστεί, δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα για να το αντιμετωπίσει, παρά έπεσε σε βαθιά κατάθλιψη και πέρασε ένα μεγάλο μέρος του 2021 παλεύοντας με αυτό που τώρα αποκαλεί κρίση μέσης ηλικίας. Από εκεί και μετά αποφάσισε πως για πρώτη φορά στην καριέρα του κοιτάζει ένα μέλλον χωρίς σαφή πορεία προς τα εμπρός, αλλά σίγουρα προς τα εμπρός. Και έβαλε σπόρους για να φτιάξει ένα άλμπουμ όπως αυτό εδώ, το Blue Morpho, που ομολογουμένως είναι ένα από τα καλύτερα του 2026 κατά τη γνώμη μου. Incantations, το κομμάτι που μόλις τελείωσε. Να πάω και πολλά χρόνια πίσω, να ακούσω και τον πόνο του Mike Scott, ο οποίος τότε πίσω στο Fisherman's Blues, το άλμπουμ εκείνο, είχε κυκλοφορήσει ένα κομμάτι.

την τοξική του τότε αγάπη. Ήθελα χωρίς, δεν ήθελε καθόλου να είναι μαζί, αλλά ο τίτλος, ο στίχος μάλλον, Planets Collide at the Smack of Your Kiss, δηλαδή συγκρούονται πλανήτες στον ήχο ή στην αίσθηση του φιλιού σου, αυτό ήταν κάτι που έπρεπε να διαπραγματευτεί και να το πολεμήσει μόνος του, δηλαδή το επικίνδυνο πάθος. Κάτι τέτοιο θέλει να μας πει στο We Will Not Be Lovers.

Και θέλει και δεν θέλει, αυτό είναι. We will not be lovers, ήταν οι Waterboys. Φεύγω τελείως από αυτόν τον ήχο για να πάω στη βελούδινη φωνή της Ασνίβ Κορετιάν, Κορκεντιάν για την ακριβία. Μια Σύρο-Αμερικανίδα καλλιτέχνης με έδρα φυσικά στην Αμερική, που όμως δεν αρνείται καθόλου τα παιδικά της χρόνια εκεί στις παραλίες της Βηρητού. Ίσα ίσα τα τελευταία χρόνια θέλει πάρα πολύ να τα κουβαλήσει μαζί της και με κάποιο τρόπο να συμφιλειωθεί και με αυτά. Συνειδητοποιεί πως δεν είναι έτοιμη να σταματήσει να είναι το παιδί κάποιου και συνειδητοποιεί πως αυτό που θέλει να εκφράσει μέσα από την μουσική της, που ευτυχώς μαμά της την έπεισε από πολύ νωρίς να μάθει τρομπέτα, ας πούμε, πιάνο και διάφορα άλλα τέτοια. Με τη μουσική της λοιπόν αποφάσισε πως θέλει να εκφράσει αυτή την ανάγκη της να ανήκει κάπου, την ανάγκη της να καλωσορίσει και να κυκλοφορήσει μέσα σε αυτά τα δωμάτια μεταφορικά και κυριολεκτικά μέσα στα οποία μεγάλωσε, και κάπως έτσι με την ηρεμία του φλάουτου και την, δεν θα λέγει κανείς ακινησία, αλλά θα λέγει κανείς ρομαντισμό, έχει εκφραστεί στο άλμπουμ της που έχει 3 μέρες που κυκλοφόρησε και λέγεται Neon Summer Skin. Από αυτό ακούμε το On My Own.

Αυτή ήταν η Bedouin στο On My Own και εκεί στο τέλος σίγουρα αναγνώρισες τις κιθαριστικές της προσπάθειες να ακολουθήσει τα χνάρια του George Harrison ή τουλάχιστον εμένα πάρα πολύ μου το θύμισε αυτό. Να κλείσω σήμερα με τον Alma ή αλλιώς Pete Lambrou. Ο Pete Lambrou δεν ξέρω είναι Έλληνας και δεν έχει σημασία. Έχει όμως την έδρα του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνθέτης και πολυοργανίστας αλλά και παραγωγός μιας σκηνής που ο ίδιος καταφέρει να εμπλέκει όλα τα είδη που του αρέσουν. Μια διασταύρωση της ambient, της post-rock, της μοντέρνας κλασικής αλλά και της πειραματικής ηλεκτρονικής μουσικής. Καταφέρνει αναμφισβήτητα βέβαια να μένει ανθρώπινος στον πυρήνα του. Το single του άλμπουμ του, ένα από τα single του άλμπουμ του που έχει ήδη κυκλοφορήσει, There Will Be, είναι το There Will Come Soft Trains Again, κάπως έτσι είναι ο τίτλος του άλμπουμ. Το πρώτο single που κυκλοφόρησε μέσα από αυτό ήταν το Tribal, A Heart Self-Taught. Η δουλειά του είναι πολύ, έχει ένα ξεχωριστό ηχητικό σύμπαν, θα μπορούσε κανείς να την πει και cinematic και όχι τυχαία, μιας και η καριέρα του φτάνει και εκεί, φτάνει και στη μουσική για ταινίες αλλά και για τηλεοπτικές εκπομπές. Και αλίμονο στην εποχή μας, αν δεν υπήρχε αυτό στην καριέρα ενός καλλιτέχνη που τουλάχιστον θέλει να ζει από την τέχνη του αυτή. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Έτσι κι αλλιώς τα ερεθίσματα τα παίρνουμε από όπου μπορούμε και από όπου αξίζει τον κόπο να παρακολουθούμε. Και σίγουρα αξίζει τον κόπο να παρακολουθεί κανείς ραδιόφωνο και ειδικά αυτό εδώ το ραδιόφωνο, γιατί έχει πάντα κάτι να πει. Γιατί και αν δεν πενέψει το σπίτι σου, ξέρεις τώρα. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ήταν εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω» με τη Μαρία Βασιλιάδου στην επιμέλεια και την παρουσίαση και τον Απόστολο Κοσμόγλου στην κονσόλα του ήχου. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια χαρά.

0: Οι Captain επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική συναυλία στο Θέατρο Κήπου. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Opening Act, Παρνουέ. Προπόληση εισιτηρίων στο cometogether.live.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
3: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
4: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
2: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ 3.

Έχουμε ξεκινήσει με το 14 δευτερολέπτων τραγούδι Speedrun. Μία λέξη το Speedrun από το πρώτο άλμπουμ Life is Sold Out. 7 Μαΐου 2026 των Θεσσαλονικιών Πομπάνκιδων Roger Fall. Μία λέξη και το Roger Fall. Από την άλλη πλευρά, ένα άλλο run, το τραγούδι Run for Your Life από το φετινό άλμπουμ Good God, Bad Man των Corrosion of Conformity. Διαρκεί 9 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα, αλλά δεν θα το επιλέξουμε, τουλάχιστον όχι στην παρούσα φάση. Δεν θα το επιλέξουμε όχι λόγω μακράς διάρκειας, αλλά γιατί θέλουμε να μεταδώσουμε ένα άλλο από τον ίδιο δίσκο, Swallowing the Anchor, από το Good God, Bad Man, τον Corrosion of Conformity. Είναι η εκπομπή Διαμάντια, ολοταχώς προς το 31ο έτος από την πρώτη εμφάνισή της στο Radio Chair 3. Διανύουμε εδώ και 11 περίπου χρόνια συνεχόμενα το κάθε βραδινό 10 με 11, ζωντανά στο 958 Chair 3. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, στον αέρα Corrosion of Conformity.

0: Good God, Bad Men, και το λέω Bad Men γιατί έχει δύο A. Από τους Corrosion of Conformity, άλμπουμ τους καινούργιο διπλό που βγήκε στις 3 Απριλίου του 2026. Μόλις σερβίραμε από εδώ το τραγούδι Swallowing the Anchor. Ο νέος διπλός τους δίσκος κυκλοφόρησε, ξαναλέω, στις 3 Απριλίου του 2026, κυκλοφόρησε με το σηματάκι της Nuclear Blast, έχει και η ετικέτα τη σημασία της, αν έχει λέει, και είναι το πρώτο στούντιο άλμπουμ τους μετά το No Cross, No Crown του 2018, έπειτα δηλαδή από 8 χρόνια αλμπουμικής αγρανάπαυσης. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε η Corrosion of Conformity, η αμέσως πριν νική, γι' αυτού συνεχίζουμε να μιλάμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες εν έτη 1982 και τα από τα ιδρυτικά του μέλη σήμερα παραμένει μόνο ο Woody Weather στην κιθάρα, η σταθερά τους από την πρώτη μέρα. Ο Pepper Keenan, που μπήκε το 1989 και μαζί του σημειώθηκε η μετάβαση από το hardcore punk στο southern και stoner metal, είναι επίσης παρόν, άρα στη σημερινή μορφή. Στο κέντρο βρίσκουμε τον Pepper Keenan και τον Woody Weatherman, όμως το σχήμα έχει αλλάξει μετά τον θάνατο του Reed Mullin το 2020 και την αποχώρηση του Mike Dean το 2024. Γιατί έχει, είπαμε, στραφεί προς την, έχει σταθεροποιηθεί η στροφή του προς τη μετάβαση προς αυτό το Southern Stoner. Οι δύο μας, το Good God, Bad Men, τον Corrosion of Conformity, 3 Απριλίου ξαναλέω, συνυπάρχουν τραγούδια με ποικίλες διάρκειες, ένα είναι μικρό, 1 και 46 πόσο, και έχει το μεγαλύτερο 9 και 12. Αξιοσημείωτη αντίθεση, στο Good God, Bad Men, τον Corrosion of Conformity, ξεκίνησα να λέω, συνυπάρχουν τραγούδια με ποικίλες διάρκειες, αλλά μάλλον γενικά επικρατεί αυτό το αργόσυρτο, σλατζίστικο κλίμα. Όπως και να έχει, τα riff δένονται μεταξύ τους θαυμαστά και παράγουν αυτό που λέμε groove. Μα την αλήθεια, πολύ ζουμερό αλμπούμι. Lost Bodies, ολοκένουργιο τραγούδι με τη μορφή YouTube-ικού single. Τίτλος, οι πυρήνες της φωτιάς.
1: Μη μου μιλάτε για θεούς, ούτε και για προφήτες. Μη μου μιλάτε για αρχηγούς, ούτε και για σωτήρες. Είναι οι πυρήνες της φωτιάς του ερωτά μας. Είναι οι πυρήνες της φωτιάς του ερωτά μας. Μιλάτε για χορούς που κανένας δεν χορεύει. Μόνο μιλάτε για σοφούς, για τρελούς και ερημίτες. Είναι οι πυρήνες της φωτιάς του ερωτά μας. Είναι οι πυρήνες της φωτιάς.

Από πού να ξεκινήσουμε? Από τους στίχους. Στίχοι, ερμηνεία, Θάνος Κόης, Θάνος Lost. Μουσική, Νίκος Βελιώτης. Ηλεκτρική κιθάρα, ο Κωνσταντής Μιχαήλ, των Lost Bodies. Visuals, η κυρία Χλέμποβιτς. Η ταυτότητα του νέου βιντεϊκού single στο YouTube, των Lost Bodies. Lost Bodies, οι πυρήνες της φωτιάς. Καινούριο σημερινό συγκλάκι, 3η 9 Ιουνίου 2026. Στο επόμενο τραγούδι μας, η ποίηση είναι του Κώστα Βάρναλη. Καινούρια υπόγεια ρεύματα, δίσκος με μελοποιήσεις ποιημάτων, ακούμε Εθνική Παιδεία από την Οργή Λαού, άλμπουμ της 14ης Μαΐου 2026. Υπόγεια ρεύματα, συναντούν Βάρναλη.

τα υπόγεια ρεύματα δηλώνουν εκ νέου αλμπουμικά παρόντες με το νέο άλμπουμ Ριγίλαου, ένα έργο παρέμβαση που απαρτίζεται πλήρως από μελοποιημένα ποίηματα γραμμένα από αγαπημένες κλασικές πένες, τους τρεις μεγάλους μας Κωστάδες, Κώστα Καριωτάκη, Κώστα Βάρναλη και Κωστή Παλαμά. Ο τίτλος του άλμπουμ είναι εμπνευσμένος από την ομότιτλη ποιητική συλλογή του Κώστα Βάρναλη, κάνοντας σαφή εξ αρχής την πολιτική του στόχευση. Να πω και στράτευση, δεν πρέπει να λέμε τέτοια λόγια. Την πολιτική του στράτευση. Η σύνδεση των υπογείων ρευμάτων με τον λόγο τον ποιητικό έχει ρίζες βαθιές, διαπερνά δε έτη και εποχές και τάσεις, μην πω, από τα. Γιατί να μην πω, αφού είναι αλήθεια και δεν είναι προσβολή. Από τα πρώτα τους βήματα, ο λόγος γενικά βρίσκεται στον πυρήνα της δημιουργίας τους, ενώ έχουν επανειλημμένα στραφεί στην μελοποίηση ποιητών, με το Οργή Λαού που βγήκε στις 14 Μαΐου, αυτή η διαδρομή φτάνει σε μια ολοκληρωμένη κορύφωση. Στο Οργή Λαού ο καυτός και συνάμα κοφτερός ποιητικός λόγος γίνεται σαΐτα σαρκαστική, οργισμένη, η οποία συνομιλεί ευθέως και ανοιχτά με το σήμερα. Δείχνει δηλαδή την επικαιρότητα της ποιητικής πένας, συν της άλλης δείχνει την επικαιρότητα της ποιητικής γραφίδας, του Καριωτάκη, του Βάρναλη και του Παλαμά, την διαχρονικότητα των γραπτών τους. Οι στίχοι μετατρέπουν τον δίσκο σε πεδίο σύγκρουσης, καταγράφοντας τον αναβρασμό μιας κοινωνίας σε συνθήκες ασφυξίας. Οι συνθέσεις κινούνται ανάμεσα σε θυμωμένα ξεσπάσματα και υποχθόνιο βράσιμο, συνθέτοντας ένα ηχητικό περιβάλλον που μαζί με το λεκτικό περιεχόμενο δεν αφήνει περιθώρια απόσταση στον ακροατή, μελετητή, παρατηρητή, πώς να πω, είναι σαν να σε καλούν, όπως συνηθίζω να λέω για το άλμπουμ τούτο, να πάρεις θέση. Άλμπουμ καινούριο Οργή Λαού των υπογείων ρευμάτων, το οποίο εγκαταλείπουμε τώρα στον 958 και στα Διαμάντια, για να πάμε σε ένα άλλο ελληνόγλωσσο άλμπουμ, αυτή τη φορά θεσσαλονικιώτικου γκρουπ, μέσα από στάχτες, το πρώτο τους και ομώνυμο άλμπουμ, 6 Μαρτίου 2026. Ακούμε Κλείσε τα μάτια σου και δείχνουμε το LP στην κάμερα που μας τριμάρει στο ίντερνετ με βίντεο ζωντανά από το link studio958.r.gr, μέσα από στάχτες, Θεσσαλονίκη.

αλλάξουνε. Κάνε τα χέρια σου φτερά για να πετάξουμε. Κάνε τα χέρια σου φτερά για να πετάξουμε. Σαν δυο αστέρια μακρινά.

0: μάτια σου κι όλα θα αλλάξουνε. Κάνε τα χέρια σου φτερά για να πετάξουμε.
1: Για να πετάξουμε.
0: Κάνε τα χέρια σου φτερά για να πετάξουμε.
1: Για να πετάξουμε.
0: Σαν δυο αστέρια μακρινά.

Αυτά και με τους μέσα αποστάχτες, οι οποίοι έχουν βρει τη θέση τους στις πεζολίστες των διαμαντιών, καθώς θα πρέπει να είναι η τρίτη ή η τέταρτη φορά που τους μεταδίδουμε στην εκπομπή μας. Έχουμε κολλήσει με το «Κλείσε τα μάτια σου», το εναρκτήριο τραγούδι του πρώτου τους άλμπουμ που λέγεται και αυτό «Μέσα αποστάχτες» και βγήκε στις 6 Μαρτίου του 2026 «Μέσα αποστάχτες Θεσσαλονίκη». Η Minor Mind τώρα, επίσης από τη Θεσσαλονίκη, έχουν την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, έχουν από την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 παραδώσει σε bandcampική και γενικά πλατφορμική κυκλοφορία το νέο και τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους, το οποίο έχει βγει και σε CD, αυτό θα το δείξουμε άλλη στιγμή στην κάμερα. Ο δίσκος έχει τίτλο «Those Specks of Dust» και οι Minor Mind, ευχαριστούμε πολύ Κυριακό, τίμησαν και τήρησαν την παράδοση, η οποία θέλει να παρουσιάζουμε πρώτη στα διαμάντια τα καινούργια τους άλμπουμ, όπερ και συνέβη μια βραδιά πριν από την επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας τους, όταν και μεταδώσαμε δύο τραγούδια από τον δίσκο, τον καινούργιο των Minor Mind εννοώ. Για αυτούς είναι πλέον μιλάω. Πρόκειται για ένα απόνυμα που σου δημιουργεί τη διάθεση να αφού τελειώσει, να ξαναπατήσεις το play για να το ακούσεις πάλι από την αρχή. 6 χρόνια έχουν περάσει από την προηγούμενη αλμπουμική έξοδο των Minor Mind, η οποία επίσης ήταν υψηλότητα του επίπεδου και την οποία επίσης μεταδίδαμε στα διαμάντια κατά κόρον, και πλέον η Minor Mind και η εκπομπή μας κινούνται σε ρυθμούς Those Specks of Dust. Ακούμε την αδυναμία μας από εδώ, το τραγούδι, το χιτοειδές τραγούδι Shall I Believe.

Minor Mind, καινούριο άλμπουμ που λέγεται Those Specks of Dust, βγήκε στις 5 Ιουνίου του 2026, ημέρα Παρασκευή. Από εδώ έχουμε κολλήσει με το Shall I Believe που ξαναπαίξαμε, θα παίξουμε και άλλα τραγούδια, αλλά έχουμε τακτική σιγά σιγά. Πρώτα να μάθουμε το Shall I Believe και μετά και άλλα. Το επόμενο συγκρότημα είναι και αυτό από τη λεγόμενη Θεσσαλονίκη. Είχε ξεκινήσει πριν αρκετά χρόνια ως group που διασκευάζει Dead Kennedys και συνέχισε με τις ίδιες αναφορές και με δικά τους τραγούδια. Λέγονται Μόδα και μέλη τους παίζουν σε διάφορα group. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά μονόφο, πακαπάκα, γκούλα, γκρεβρεντ μπίστς, millions of dead tourists, καρμπονάριδες και το EP τους, το EP των Μόδα, κυκλοφορεί βινιλιακά σε δισκάδικα, επιλεγμένα προφανώς και στο bandcamp.com και με βαριά καρδιά θα τους υποστούμε αυτούς τους Μόδα στο τραγούδι που λέγεται η Νέκρα, η Μόδα στον 958 και στα Διαμάντια.

Λιάου. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν τα εξηγώ. Μόδα πρώτα απ' όλα, αποφώνηση. Από τη Θεσσαλονίκη η Πηδάκη, η Πη δηλαδή, που βγήκε στις 22 Μαΐου στο Bandcamp. Και βινήλιο, νέκρα ακούσαμε, σε περίπτωση κατά την οποία δεν τα εξηγώ επαρκώς στο μικρόφωνο, με αποτέλεσμα να προκύπτουν απορίες ή αν κάνω λάθη, είτε από κεκτημένη ταχύτητα λάθη, είτε ακόμα από άγνοια. Από άγνοια επιδιώκω να μην συμβαίνει, μην διστάσετε να τηλεφωνήσετε στο τηλέφωνό μας, στο στούντιο που είναι 2313-338-456 για να λύσουμε τις απορίες μας ή να δημιουργήσουμε καινούργιες. Αν γεννιούνται ερωτηματικά, μπορούμε να τα απαντήσουμε και γραπτός με mail. Η ιντερνετική αντρέσα μας όπου μπορούμε να επικοινωνούμε είναι icmandiras@papakier.gr. I, όπως γράφουμε Ιωάννης και μετά Σημαντήρας μία λέξη με N και D. icmandiras@papakier.gr. Σε λίγο θα δώσουμε και τον αριθμό Viber του 958, αλλά πρώτα. Οι αντινόρμαλς.

Slime Dance από τους Αθηναίους Anti-Normals και το νέο τους άλμπουμ Dead and Cruising, 17 Μαΐου 2026. Anti-Normals. Σκοράραν μια ακόμα παρουσία σε πεζολίστα των Διαμαντιών. Γιατί είναι η εκπομπή Διαμάντια σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 των FM για μια ακτίνα γύρω από τη Θεσσαλονίκη. 9.58 η συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3, αλλά και από το link studio958.r.gr στο ίντερνετ με live streaming. Στο κάθε βραδινό 10-11 πλην Σαββατοκύριακου συγκροτούμε μια αλληλουχία από αξιοπρόσεκτα νέα ακούσματα, είτε έχουν βγει σε κυκλοφορία είτε όχι ακόμα, είτε δεν πρόκειται καθόλου να βγουν και ποτέ. Στην παραγωγή και την παρουσίαση ο γνωστός δεινόσαυρος Γιάννης Σημαντήρας, πολύτιμος σύμβουλος ο Αλέξης Γιαννούλας, αλλά όλες, όλοι, όλα, έτσι θέλει η εποχή να λέμε, μπορούν να συνεισφέρουν, να συμβάλλουν με προτάσεις για μετάδοση. Σύντροφός μας από την κονσόλα απόψε, ο Αποστόλης Κοσμόγλου. Οι εκπομπές μας ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα με τη μορφή audio αρχείου πια on demand στο rteco.gr, που είναι η ηχό της ΕΡΤ, με ένα συνοδευτικό τιτλάκι και μια περίληψη που περιγράφουν με συντομία τα κύρια σημεία του περιεχομένου κάθε επεισοδίου και πάντως οπωσδήποτε τις νέες εισόδους. Εκεί εστιάζουμε, στις νέες εισόδους, ώστε εύκολα να μπορεί όποιος θέλει να προσανατολιστεί από το τιτλάκι ακόμα και αν τον ενδιαφέρει, αν κρίνει ότι τον ενδιαφέρει, να προχωρήσει και στην ακρόαση του αντίστοιχου επεισοδίου των Διαμαντιών.

Oh, αυτό περιμέναμε, το shot του φινάλε, το World's Gone Wrong, ή κάτι μας είπες τώρα, είναι δεν το είχαμε καταλάβει, είναι ο 16ος στούντιο δίσκος της Lucinda Williams και έρχεται 3 χρόνια μετά το Stories from a Rock and Roll Heart, τον δίσκο της επιστροφής μετά το εγκεφαλικό του 2020, όταν πήραμε να αναρωτιόμαστε, εμείς οι μουσικόφιλοι και οι φίλοι της Lucinda Williams, αν θα μπορούσε ξανά να σταθεί δημιουργικά στο ίδιο επίπεδο, στο ίδιο ύψος. Την απάντηση τη δίνει περίτρανα η Lucinda με αυτόν τον βαθύτατα εμπνευσμένο και μερακλείδικα μαστόρικα εκτελεσμένο δίσκο, blues, εδώ έχουμε blues σε πρώτο πλάνο, country, λείπει αυτό, folk και rock, roots. Συντίθενται αυτόματα, δηλαδή αβίαστα, με φυσικότητα και συμπλέον με εκείνο το βαρύ, νότιο, σχεδόν στοιχειωμένο groove που έχει χαρακτηρίσει όλη την όρημη περίοδο της Lucinda Williams. Η ίδια δεν παίζει κιθάρα λόγω των συνεπειών του εγκεφαλικού, όμως τραγουδά και εκφέρει τον τραγουδικό λόγο της με την άνεση της σπουδαίας αφηγήτριας. Το νέο αυτό άλμπουμ, World's Gone Wrong, από που μόλις ακούσαμε το Sing Unburied Sing, περιλαμβάνει 9 πρωτότυπα τραγούδια και μια διασκευή στο So Much Trouble in the World, Bob Marley, σε ντουέτο με την τιτάνισσα Mavis Staples, που και αυτή έχει δίσκο νέο και γενναίο, ενώ συμμετέχουν επίσης η Britney Spencer σε 2 τραγούδια και η Nora Jones στο καταληκτικό We've Come Too Far Around. Εμείς επιλέξαμε για μέσος πριν, ξαναλέω, από το νέο άλμπουμ World's Gone Wrong, 23 Ιανουαρίου 2026, τη Lucinda Williams, το Sing Unburied Sing. Και τώρα A.A. Williams, It Won't Rain Forever. A.A. Williams, από το Solstice.

Forever. Γενικά, παραπάνω από όσο μπορούμε να αντέξουμε, θλίψει το άλμπουμ της A.E. Williams, η οποία είναι τραγουδοποιήνα και παίζει διάφορα όργανα από το Λονδίνο, κλασική εκπαίδευση, οδιακή στο φουλ, του οδείου δηλαδή. Ξεκίνησε τη δισκογραφική παρουσία της το έτος 2019, έγινε γνωστή με το άλμπουμ Forever Blue 2020, ακολούθησε το As the Moon Rests το 2022, μετά είχαμε Υπηδάκια, διαμορφώνει ένα ύφος που ισορροπεί ανάμεσα σε χαμηλόφωνες ερμηνείες και μετά έρχεται ο πυκνός κιθαριστικός μεταλλικός ήχος. Και να τώρα βγαίνει το καινούριο της Solstice στις 5 Ιουνίου του 2026. A.A. Williams, Λονδίνο, It Won't Rain Forever, η επιλογή μας από εδώ. Και αφού βουτήξαμε στην ομίχλη της A.A. Williams, πάμε τώρα σε... Α, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να τσεκάρει μια συνέντευξη σε εκπομπή στο Bandcamp της A.A. Williams, συζήτηση συνέντευξη στον αέρα, τηλεφωνική, στο... τηλεφωνική πρέπει να είναι, στο bandcamp.com. Και αφού δεν έχω πει τον αριθμό του Viber στο 958, παρότι είπε ότι θα το πω, άντε να τελειώνουμε και με αυτό, θα πεις υποχρέωση, είναι όχι, αλλά να μην ξεχαστούμε, να μην αφήνουμε ανίποτα και υπομένα ανεκτέλεστα. 6930 078 291. Αποθηκεύεις τον αριθμό στο Bandcamp και στο Viber και ξεκινάς συνομιλία. Ωραίο θα ήταν να είχαμε συνομιλία και στο Bandcamp, αλλά δεν ταιριάζει μάλλον στη φύση του μέσου. 6930 078 291. Αποθηκεύεις τον αριθμό στο Bandcamp, στο Viber και ξεκινάς συνομιλία. Έρχονται τα μηνύματα μπραουσερικά εδώ στον υπολογιστή που έχουμε στο στούντιο, μέσω της εφαρμογής του Viper που υπάρχει στον υπολογιστή μας. Και αφού βουτήξαμε στην ομίχλη της A.A. Williams, πάμε τώρα σε μια άλλη δεινή αφηγήτρια από το σκοτεινό αμερικάνικο αυτή τη φορά φάσμα. Και η A.A. Williams θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχει ως προς τον ήχο αμερικανικό προσανατολισμό, μόνο την προδίδει η προφορά της. Θα πάμε στην Jessie Sykes συγκεκριμένα. Θα πάμε στην Jessie Sykes με τους Sweet Hereafter, η οποία θα κοπιάσει να μας γλυκάνει και αυτή μέσα σε ένα σχεδόν μυστικιστικό, μυσταγωγικό κουκούλι με το Feather Treasure, το τραγούδι το οποίο μας εισάγει στον περσινό πια δίσκο της με τους Sweet Hereafter, αλλά είχε χρόνια να βγάλει άλμπουμ, Forever I've Been Born. Δίσκο που κυκλοφόρησε στις 28 Νοεμβρίου 2025 από τη Southern Lord, εταιριάρα. Εδώ η Sykes συνεργάζεται ξανά με τον Phil, παραγωγό αλλά και συνοδοιπόρο της στον ήχο, και μαζί στείνουν έναν ηχητικό καμβά, ο οποίος συντίθεται από τις γνώριμες πινελιές τους, αμερικάνα με σκοτεινές, με γκρίζες πιο σωστά αποχρώσεις, alternative folk, η οποία μπλέκεται με ψυχεδελικό φως και εκείνη την αίσθηση ότι κάθε στίχος κρύβει μια ιστορία και μια εικόνα, ιστορία που θα μπορούσε να είναι αληθινή και πάντως πλούσια. Jessie Sykes and the Sweet Hereafter. Και ένα μεγάλο αχ, είναι αν όχι επιβεβλημένο, οπωσδήποτε συγχωρεμένο, γιατί τις έχουμε τόσο μα τόσο μεγάλη αδυναμία. Είναι και τόσο όμορφη.

Jesse Sykes and the Sweet Hereafter, περσινό άλμπουμ. Την Jesse Sykes την παρακολουθούμε και τη θαυμάζουμε χρόνια τώρα και τη μεταδίδουμε στα διαμάντια. Δεν βγάζει βέβαια τακτικά άλμπουμ. Είπαμε αυτό το άλμπουμ ήταν το άλμπουμ με το οποίο, το περσινό της, με το οποίο έδωσε σημεία ζωής με το Sweet Hereafter ύστερα από πολλά χρόνια απουσίας από τα αλμπουμικά δρόμενα, όμως την αγαπάμε έτι περαιτέρω και ακόμα πιο βαθιά από τη στιγμή που εντάχθηκε και μάλιστα με συναρπαστικό τρόπο συνεισφέρει όλα στις τάξεις του συγκροτήματος Third Mind. Όμως η Third Mind δεν είναι το συγκρότημα με το οποίο θα συνεχίσουμε τώρα την εκπομπή μας. Ανταυτόν η Madball, με το κολλητικό τους single Rebel Kids που βγήκε στις 14 Μαΐου 2026 και προαναγγέλει 10ο studio album Not Your Kingdom, που είναι να κυκλοφορήσει στις 24 Ιουλίου από τη Nuclear Blast. Madball και Rebel

Madball έχουν ακόμα τον τρόπο να γράφουν εθιστικά ρεφρέν, όπως απέδειξε περίτρανα το άρτι μεταδοθέν Rebel Kids, το νέο του σίγγλ εν ώψη νέου δίσκου. Και καθώς πάμε για finish, γιατί να μην το ρίξουμε λίγο έξω, γιατί να μην πάμε στο νέο άλμπουμ Gen Chem 5 Ιουνίου των Dwarves, για να ακούσουμε το Damned If I Do.

η πόρτα που ανοίγει. Μια εκπομπή του Πάνου Ηλιόπουλου για τον 958 της R3.

Από το Observing System του 2003, οι Γερμανοί Tied and Tickled Trio άνοιξαν το πρόγραμμά μας με το κομμάτι τους Freak Machine. Περνάμε τώρα στον τρομπετίστα Nils Peter Molvær και ακούμε τη σύνθεσή του Wilderness. Το κομμάτι υπάρχει στο Remixes που κυκλοφόρησε πριν από 3 χρόνια η Cinematic Orchestra.

Ακούσαμε τη Cinematic Orchestra στο κομμάτι του Nils Petter Molvær, Wilderness. Θα συνεχίσουμε με τη δεκαμελή μπάντα των Him και το κομμάτι τους Elementals από την πρόσφατη παραγωγή τους που έχει τίτλο Many in High Places Are Not Well.

Ακούσαμε στο πρώτο μέρος τους Tied and Tickled Trio, τη Cinematic Orchestra και τους Him σε τρία κομμάτια από πρόσφατες κυκλοφορίες που όλες τους έγιναν τα τρία τελευταία χρόνια. Πάμε τώρα σε μια ηχογράφηση που έγινε πριν 40 χρόνια, το 1963, και ακούμε τον Eric Dolphy να παίζει άλτο σαξόφωνο στη σύνθεσή του Iron Man. Μαζί του ο Woody Shaw στην τρομπέτα, ο Bobby Hutcherson στο βιμπράφωνο, ο Eddie Kahn στο κοντραμπάσο και ο J.C. Moses στα drums.

αφήνουμε τον Eric Dolphy του 1963 και πάμε στη Solar Orchestra του Sun Ra. Από ηχογράφηση που έγινε το 1966 στη διάρκεια μιας περιοδίας σε κολέγια της Νέας Υόρκης, ακούμε Dancing Shadows. Μαζί με το Sun Ra που παίζει πιάνο, ακούγονται ο John Gilmore στο τενόρο σαξόφωνο, ο Marshall Allen στο άλτο σαξόφωνο, ο Pat Patrick στο βαρύτονο σαξόφωνο, ο Robert Cummings στο βαρύτονο κλαρινέτο, ο Teddy Nance και ο Ali Hassan στα τρομπόνια, ο Ronnie Boykins στο μπάσο και την τούμπα, ο James Jackson στο φλάουτο και τα κρουστά, ο Carl Nimrod στα κρουστά και ο Clifford Jarvis στα drums.

Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Επιστρέφουμε και σήμερα στα τραγούδια του 007. Με σύνολο 24 τραγούδια, συμπεριλαμβανομένου και του No Time to Die της Billie Eilish για την 25η επίσημη περιπέτεια του James Bond, το mixtape του διασημότερου κινηματογραφικού πράκτορα περιέχει σχεδόν τα πάντα. Από soul, easy listening, rock, pop μέχρι και dance, σε μια συλλογή που ακόμα και με ελάχιστες ατυχείς στιγμές υπήρξε πιστή στον πρωταρχικό της σκοπό, να αφήσει στην ιστορία ένα τραγούδι για κάθε ταινία.

Τα τραγούδια του James Bond είναι θρυλικές μελωδίες που σημαδοδοτούν κάθε ταινία με εμβληματικά παραδείγματα όπως το Goldfinger, το Live and Let Die, το Skyfall και το No Time to Die, τα οποία ερμηνεύονται από διάσημους καλλιτέχνες και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κληρονομιάς των ταινιών, με κάθε ταινία να έχει το δικό της μοναδικό τραγούδι τίτλου από τα πρώτα χρόνια μέχρι και σήμερα.

Η δράση, η αδρεναλίνη, το ασύγαστο πάθος, το κυνηγητό, οι εκρήξεις, οι πυροβολισμοί, πολλοί πυροβολισμοί, οι επικίνδυνες αναρριχήσεις, οι μάχες σώμα με σώμα και τι δεν έχει κάνει όλες αυτές τις δεκαετίες ο περιλάλητος James Bond και πόσα ακόμα έχει να κάνει δηλαδή στο μέλλον. Σήμερα ακούμε τραγούδια από τις ταινίες.

ήταν τα τραγούδια του Πράκτορα 007. Δεν ξέρω ποιο εσείς προτιμάτε, σίγουρα όμως πολλοί ασχολήθηκαν και πολλά άρθρα γράφτηκαν για το ποιο υπήρξε το καλύτερο. Η απόφαση δική σας.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

0: Καλησπέρα φίλοι και φίλες, με ένα τραγούδι μεγάλη επιτυχία πριν από 50 περίπου χρόνια, αλλά πάνω κάτω το ίδιο μεγάλη επιτυχία ή και ακόμη μεγαλύτερη ίσως, όταν 19 χρόνια αργότερα, το 92 δηλαδή, ο Quentin Tarantino το συμπεριέλαβε στο soundtrack της ταινίας του Reservoir Dogs. Ξεκινήσαμε σήμερα την περιπλάνησή μας. Ο λόγος για το Stuck in the Middle with You, τον Steeler's Wheel, που εδώ σήμερα ακούσαμε σε μια πολύ μεταγενέστερη εκδοχή από τον δημιουργό του, τον Σκοτσέζο δηλαδή Τζέρι Ράφερτι και ιδρυτή μαζί με τον Τζο Ίγκαν, τον Steeler's Wheel. Εκδοχή που υπάρχει στον δίσκο του Rest in Blue, που κυκλοφόρησε το 21, 10 ακριβώς χρόνια μετά το φευγιό του Τζέρι Ράφερτι από τη ζωή. Από τον ίδιο αυτό δίσκο θα είναι και το επόμενο τραγούδι, έχει τίτλο Still in Denial.
1: Good morning.

Και όσο για τα λοιπά, φίλοι και φίλες, Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Κωνσταντίνος Τσιάκαλος στη φορά αυτή στον ήχο και ένας ακόμη ωκεανός του ήχου κοντά σας μέχρι τις 6.

Και αυτός ήταν ο Adam Holt, τραγουδοποιός και κιθαρίστας των Blues Roots από την Αλαμπάμα. Στο Mr. Morning Drive τον ακούσαμε τραγούδι για έναν Αμερικανό ράδιο DJ, τον Jack Bell, που έμεινε σε αυτή τη δουλειά για πάνω από 50 χρόνια, βγαίνοντας στη σύνταξη στην ηλικία των 90 χρόνων. Είναι από τον δίσκο του του 19 με τίτλο Kind of Blues, από τον οποίο θα είναι και το επόμενο, Before I Trusted You.

Και από τη Νέα Υόρκη, φίλοι και φίλες, και τους σταθερά πολύ ενδιαφέροντες Blue Oyster Cult, ακόμη μάλιστα και αν παίζουν FM Rock, όπως είναι το Secret Road που ακούσαμε μόλις, στο Austin του Τέξας πηγαίνουμε και στον Billy Gibbons, την ψυχή δηλαδή άλλοτε, τον ZZ Top. Shuffle, Step and Slide, ένα από τα τελευταία του τραγούδια.

Shuffle, Step and Slide λοιπόν από τον Billy Gibbons, που να τον τώρα για τη συνέχεια σε κάτι εντελώς, μα εντελώς διαφορετικό. Δίπλα στον Γάλλο τραγουδοποιό Τόμα Ντιτρόγκ, τον ακούμε να τραγουδά και να παίζει κιθάρα σε ένα τραγούδι που ήταν για την Edith Piaf αυτό που λέμε τραγούδι υπογραφή, La Vie en Rose.

0: Και πάλι φίλοι και φίλες, ο Tomadit Honk κοντά μας, από τον ίδιο δίσκο από τον οποίο ήταν και το προηγούμενο τραγούδι, τον Frenchy όπως είναι ο τίτλος του, σε ένα γαλλόφωνο βεβαίως και πάλι τραγούδι, τη φορά αυτή του Jacques Brel. Να με κοίτε πά, τη φορά αυτή δίπλα στον Tomadit Honk είναι η Hayley Reinhardt.
1: If you go away on the summer day,
2: then you might as well

Αν το ναι με κείτε πά προηγουμένως, φίλοι και φίλες, το ακούσαμε ταυτόχρονα στην γαλλική και την αγγλική του εκδοχή, το L'amour c'est comme un jour του Charles Aznavour, το ακούσαμε στην αγγλική του εκδοχή αποκλειστικά σε μια επανεκτέλεση πριν από λίγα μόνο χρόνια που επιχείρησε η Αμερικανίδα Rhiannon Giddens. Tomorrow is my turn, τι φορά αυτή ο τίτλος του τραγουδιού, και συνεχίζουμε. Και πάλι η Rhiannon Giddens κοντά μας, ως μέλος τη φορά αυτή των Carolina Chocolate Drops, σε μια και πάλι διασκευή, Hit 'em up style, ένα τραγούδι της Blue Cantrell από το 2001.

Και επειδή, φίλοι και φίλες, το πιο πιθανό είναι οι περισσότεροι σας να μην ξέρετε, να μην έχετε ξανακούσει την αρχική εκδοχή του τραγουδιού, να τώρα το Hit 'em Up Style από την ίδια την Blue Cantrell.

Με αυτά και με τα άλλα όμως φτάσαμε φίλοι και φίλες στο τέλος και της σημερινής μας περιπλάνησης. Έτσι λοιπόν μετά το Back in America που ακούσαμε μόλις από τους Γάλλους The Bad Shakers, περνάμε τώρα στο Γερμανό DJ και παραγωγό Malente, κατά κόσμον Christoph Götz. Funk the Rich.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ με νέες κυκλοφορίες, όπως κάθε Τετάρτη, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Ανδρέα Κοράνη στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Το group Le Collectif Tango Negro Ensemble είναι το μουσικό εγχείρημα του μπασίστα Κάρλος Μπουσκίνη. Η νέα του δουλειά είναι φόρος τιμής στον πιανίστα Χουάν Κάρλος Κάσερες, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στην ανάκτηση των αφρικανικών ρυθμών που κρύβονται πίσω από την προέλευση του τάγκο. Το album Tribute του Χουάν Κάρλος Κάσερες είναι διπλό, περιλαμβάνει κλασικά και κυκλοφόρητα έργα του συνθέτη αλλά και μελωδίες του ιδίου του Μπουσκίνη, ο οποίος ήταν συνεργάτης του για πάνω από 15 χρόνια. Ακούσαμε το νούμερο Παλαβόλα με την φωνή του αγαπημένου Ντανιέλ Μελίνκο, είναι μια σύνθεση του Μπουσκίνη και του Κάσερες, και θα συνεχίσουμε με το κομμάτι Μορένα με τη συμμετοχή του Ολιβιέ Μανουρί. Καλή σας ακρόαση.

Είναι η όμορφη πόλη στο 95.8 της R3 με νέες κυκλοφορίες. Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση. Ανδρέας Κοράνης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Άρον Πάρκς είναι πιανίστας της jazz με καταγωγή από το Σιάτλ. Στα 15 του επιλέχθηκε να συμμετάσχει στα σύνολα jazz του γυμνασίου Γκράμι και τον οδήγησε όλο αυτό στο Manhattan School of Music. Με έναν από τους καθηγητές του να είναι ο Kenny Barron. Έχει συνεργαστεί με το σχήμα του Terence Blanchard σε περιοδίες και ηχογραφήσεις, συμπεριλαμβανομένου του βραβευμένου με Grammy album Tale of God's Will. Επίσης να πούμε πως έχει παίξει στα soundtrack διαφόρων ταινιών. Έχει συνεργαστεί με τον κιθαρίστα Kurt Rosenwinkel και είναι μέλος του συγκροτήματος James Farr μαζί με τον Joshua Redman, Eric Harland και Matt Penman. Το By All Means είναι η νέα του δουλειά μαζί με το κουαρτέτο του, τους Ben Street, Billy Hart και Ben Solomon. Ακούσαμε τη σύνθεση Raincoat και συνεχίζουμε με το κομμάτι Park Slope.

Συνεχίζουμε μία ακόμη νέα κυκλοφορία της jazz, η Λάντι, του σαξοφωνίστα Λίντα Στικαχάνε. Η μουσική του συνοψίζει την ζωντανή εξέλιξη του jazz τοπίου της Νότιας Αφρικής, με πηγή έμπνευση σπουδαίους καλλιτέχνες όπως είναι ο Τζον Κολτρέιν μεταξύ άλλων. Το ντεμπούτο του κυκλοφορεί από την Blue Note Records, από κοινού με την Universal Music Africa, και θα ακούσουμε το πρώτο κομμάτι, «Μάμα».

Συνεχίζουμε με την νέα πάντα δουλειά του σαξοφωνίστα Λίντα Σικαχάνε, του νοτιοαφρικανού μουσικού, το Ιλάντι, παραγωγή του συνεργάτη του Ντουντούζο Μακατίνη, ο οποίος παίζει και πιάνο μαζί με τους Βελακέ Ντούμπα Μπέλ Λεπέρ στο μπάσο και Κβέλου Σούμπρι στα ντραμς, και η δεύτερη σύνθεση που ακούμε είναι το Κουκουσούλουα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Η Στέλλα Ντόναλι αποχαιρετά, εμείς όχι ακόμα. Ήταν το Laying Low από την νέα δουλειά της δημιουργού από την Ουαλία και Αυστραλία. Παίζει κιθάρα και τραγουδάει. Κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ του 2019, το Beware of the Dogs. Και το Love and Fortune είναι το νέο της άλμπουμ, στην Dot Dust Recordings. Επιρροές της είναι ο Billy Bragg και η Courtney Barnett. Είναι η όμορφη πόλη στον 98.43 με νέες κυκλοφορίες τελευταίο μέρος. Συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Ανδρέα Κοράνη στη ρύθμιση του ήχου. Και το δεύτερο κομμάτι που ακούμε από τη νέα δουλειά της Στέλλα Ντόναλι είναι το Walk.

και συνεχίζουμε με ένα πολύ αγαπημένο γκρουπ και μεγάλο συναυλιακό αποθυμένο προσωπικό, Divine Comedy του Neil Hann από τη Βόρεια Ιρλανδία, baroque pop, chamber pop και υπέροχες συνορχιστρώσεις, με 13ο studio album, το Rainy Sunday Afternoon, με την γνωστή μαγεία και το λυρισμό για τα οποία, τη στοιχεία για τα οποία τους αγαπάμε τόσα χρόνια. Ο 13ος δίσκος τους είναι ηχητικό μοντάζ όλων των πραγμάτων που τους χαρακτηρίζουν και πολλές βεβαίως λογοτεχνικές αναφορές. Μία λογοτεχνική αναφορά είναι και το επόμενο κομμάτι, The Heart is a Lonely Hunter, από το μυθιστόρημα της Carson McCullers. Είναι μια σύνθεση που μοιάζει με την τέλεια μετάφραση, ερμηνεία για το ταξίδι μας στη ζωή, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα.

Και θα σας αποχαιρετήσουμε με τη σύνθεση Achilles, Divine Comedy και νέα της δουλειά Rainy Sunday Afternoon, ένα τραγούδι το οποίο είναι εμπνευσμένο από το διάσημο ποίημα του Patrick Shaw Stewart, Achilles in the Trench, το 1915. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς την ακρόαση και επικοινωνία, τον Ανδρέα Κοράνη που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη. Να είστε καλά. Γεια σας.